Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις απόψε άστρα

0: Ευχαριστώ.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: or lease for...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. 6 κόμματα κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρες στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων κατά τη χθεσινή εκλογική διαδικασία. Αναλυτικά, ο Οδυσσή έλαβε 27,1% και διατήρησε τις 17 έδρες του και το ΑΚΕΛ 23,9% διατηρώντας επίσης τις 15 του έδρες. Το ΕΛΑΜ πήρε 10,9% εξασφαλίζοντας 8 έδρες, όπως και το Δημοκρατικό Κόμμα που έλαβε 10%. Το ΑΛΜΑ έλαβε 5,8% εξασφαλίζοντας είσοδο στη Βουλή με 4 έδρες. Τον ίδιο αριθμό εδρών εξασφάλισε και η Άμεση Δημοκρατία, λαμβάνοντας 5,4%. Εκτός Βουλής έμειναν η ΕΔΕΚ, η ΔΥΠΑ και το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Το ποσοστό συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές ανήλθε στο 66,91% ψηφίζοντας 380.851 πολίτες. Η αποχή ανήλθε στο 33,09%. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 372.063, τα άκυρα 6.618 και τα λευκά 2.170. Οι 56 εκλεγέντες βουλευτές είναι: στην επαρχία Λευκωσίας με το Οδυσσή εκλέγονται οι Δημήτρης Δημητρίου, Γιώργος Παμπορίδης, Σάβια Ορφανίδου, Ανδρέας Κωνσταντίνου και Χαράλαμπος Πετρίδης. Από το ΑΚΕΛ εκλέγονται οι Στέφανος Στεφάνου ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, Χρήστος Χριστοφίδης, Άριστος Δαμιανού, Γιώργος Λουκαΐδης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου. Από το ΕΛΑΜ εκλέγονται Χρήστος Χρήστου ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, Μάριος Πελεκάνος και Ανδρέας Πάπα Χαραλάμπους. Από το ΔΥΚΟ εκλέγονται Νικόλας Παπαδόπουλος ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, Χριστιάνα Ερωτοκρήτου και Χρήσης Παντελίδης. Από το ΑΛΜΑ εκλέγονται η Οδυσσέας Μιχαηλίδης ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Από την Άμεση Δημοκρατία εκλέγεται ο Φιδίας Παναγιώτου. Εάν αποφασίσει να παραμείνει στο Ευρωκοινοβούλιο, τότε η έδρα θα περάσει στον Γιάννη Λαούρη. Στην επαρχία Μοχώς του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός εξέλεξε τους Γιώργο Κάρουλα, Νίκο Γεωργίου και Γιώργο Λισανδρίδη. Με το ΑΚΕΛ επανεκλέχθηκαν Νίκος Κέτηρος, Γιώργος Κουκουμάς και Γιαννάκης Γαβρίλ. Με το ΕΛΑΜ εξελέγησαν Λίνος Παπαγιάννης και Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου. Στο ΔΥΚΟ, ύστερα επενολονύχτιο θρίλερ, επανεξελέγει ο Ζαχαρίας Κουλία, ο οποίος επικράτησε του Χρήστου Σενέκη. Από την Άμεση Δημοκρατία εκλέχθηκε η Νταϊάννα Κωνσταντινίδη και από το ΑΛΜΑ η Θεοδουλίτσα Δρουσότου. Στην επαρχία Λεμεσού, Οδυσσή εξέλεξε τη Φωτεινή Τσιρίδου, τον Γιώργο Καραϊσκάκη, τον Μιχάλη Φελά και τον Μιχάλη Κουνούνη. Από το ΑΚΕΛ εκλέχθηκαν ο Εφρέμ Χρήστου, η Μαρίνα Νικολάου και η Αργεντούλα Ιωάννου. Από το ΕΛΑΜ εκλέχθηκαν ο Πόλης Ανογυριάτης και ο Ευγένιος Χαμπουλάς. Από το ΔΥΚΟ επανεκλέγηκε ο Πανίκος Λεωνίδου. Από την Άμεση Δημοκρατία εκλέχθηκε ο Δημήτρης Σούγλης και από το ΑΛΜΑ εκλέχθηκε ο Μιχάλης Παρασκευά. Στη Λάρνακα του ΑΚΕΛ εξέλεξε τον Ανδρέα Πασουρτίδη και τον Πανίκο Ξούρουπα. Δύο έδρες καταλαμβάνει και ο Δημοκρατικός Συναγερμός με την Ανίτα Δημητρίου ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Τη δεύτερη έδρα κατέλαβε ο πρόδρομος Αλαμπρίτης. Το Δημοκρατικό Κόμμα εξέλεξε τον Ανδρέα Αποστόλου και το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο τον Σωτήρη Ιωάννου. Στην ΠΑΦΟ, ο Δημοκρατικός Συναγερμός εξέλεξε τον Χαράλαμπο Πάζαρο και την Νικολέτα Κωνσταντίνου. Με το ΑΚΕΛ εξελέγει ο Βαλεντίνος Φακοντής, με το ΔΙΚΟ ο Χρύσανθος Σαβίδης και την Άμεση Δημοκρατία ο Δημήτρης Μπάρος. Στην κατεχόμενη επαρχία της Κερίνιας εξελέγει η Αναστασία Χάσικου με το ΑΚΕΛ, ο Δήμος Γεωργιάδης με το ΔΙΣΥ και ο Αδάμος Ασπρής με το ΔΙΚΟ. Τελετή ανακήρυξης των νέων βουλευτών θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Τον Πέτρο Νακούζη ανέδειξε η Κάλπη ως νέο αντιπρόσωπο της θρησκευτικής ομάδας των Μαρονιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος επικράτησε του Μάριου Μαυρίδη. Το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 68,90%. Ο Πέτρος Νακούζη έλαβε 1.606 ψήφους, ποσοστό 51,39% έναντι 1.519 ψήφων ή ποσοστό 48,61% του αρθυποψηφίου του Μάριου Μαυρίδη. Σε ανάρτηση, ο κύριος Μαυρίδης, ο οποίος εξελέγει τρεις φορές βουλευτής με το ΔΙΣΥ, συνεχάρη τον νικητή και ευχήθηκε όπως η επόμενη μέρα να βρει όλους ενωμένους για τον κοινό σκοπό που δεν είναι άλλος από την επιβίωση και την πρόοδο της κοινότητας. Μήνυμα συνεργασίας προς τις πολιτικές δυνάμεις και τους βουλευτές που εισέρχονται στο Κοινοβούλιο απίφθινε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Σε δήλωσή του στο Προεδρικό δήλωσε πως η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τρόπο που τιμά τον κυπριακό λαό και η ετοιμιγορία του είναι απολύτως σεβαστή. Συνεχάρη όλους τους υποψηφίους και τα κόμματα, εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια στους βουλευτές που έλαβαν εντολή από τον κυπριακό λαό.

0: πάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Παρά τα θετικά μηνύματα από το Ιρανικό μέτωπο, ο Αμερικανός αξιωματούχος σημειώνει ότι ενδέχεται να χρειαστούν ακόμη μερικές μέρες προτού οριστικοποιηθεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αιτιολογώντας την αναφορά του, επικαλέστηκε το χρονοβόρο των διαδικασιών για την έγκριση μιας τέτοιας συμφωνίας εντός του Ιράν. Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε πως ο επιπλέον χρόνος που θα χρειαστεί εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα ανταποκριθεί η Τεχεράνη σε ορισμένα αιτήματα διατύπωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια στιγμή πάντως η Τεχεράνη ισχυρίζεται πως η Ουάσιγκτον έχει επαναχωρήσει από βασικά σημεία της αμοιβαίας συμφωνίας. Καλά ενημερωμένη πηγή ανέφερε στο δίκτυο Al Jazeera ότι παρατηρείται αλλαγή της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών σε δύο ζητήματα, στο μηχανισμό για το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και στο εύρος εκεχηρίας στο Λίβανο. Αν και το σχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνει ένα πλαίσιο εκεχηρίας για το Λίβανο, το Ισραήλ φέρεται να πιέζει την Ουάσιγκτον ώστε να συμπεριλάβει διατύπωση που θα του επιτρέπει να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις επί λιβανικού εδάφους με την αιτιολογία της αντίδρασης σε οποιαδήποτε απειλή. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών υπογράμμισε πως αναμένει από αυτούς να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Στο Λιβανικό μέτωπο, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τις τελευταίες ώρες, το Ισραήλ διενήργησε διπλή αεροπορική επιδρομή σε κτίριο στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας απώλειες μεταξύ των αμάχων. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, η επίθεση διενεργήθηκε στην πόλη Αλ-Ντουαρί και μέχρι στιγμής γίνεται λόγος για ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Νωρίτερα η Χεσμπολά ανέλαβε την ευθύνη για 28 πλήγματα κατά το τελευταίο 24ωρο με στόχο στρατεύματα και θέσεις των Ισραηλινών στο Νότιο Λίβανο. Η Συντική Οργάνωση σημείωσε ότι κατά τις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν ρουκέτες, ντρόουνς και βλήματα πυροβολικού. Η διαφαινόμενη άρση του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης έφερε κύμα εφορίας στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Όπως αναμενόταν, οι ασιατικές αγορές άνοιξαν με σημαντική μείωση στην τιμή του μαύρου χρυσού. Το βρετανικό Brent υποχωρεί κατά 5,14% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 98,22 δολάρια το βαρέλι. Ανάλογη πορεία ακολουθεί και το αμερικανικό αργό. Υποχωρεί κατά 5,21% με την τιμή διαπραγμάτευσης να διαμορφώνεται στα 91,57 δολάρια το βαρέλι. Έντονη ήταν η παρουσία και η δράση της αστυνομίας χθες βράδυ ανά το Παγκύπριο με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 2 προσώπων για διάφορα δικήματα όπως επίθεση εναντίον αστυνομικού. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 347 οδηγοί και 103 επιβάτες. Ταυτόχρονα διενεργήθηκαν 30 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας όπου προέκυψαν 3 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 215 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας ενώ προέκυψαν και 5 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν 102 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 6 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 60 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες, ενώ 2 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτέστ.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Χαράλαμπος Πάζαρος, Νικολέτα Κωνσταντίνου, Βαλεντίνος Φακοντής, Χρύσαθος Σαβίδης και Δημήτρης Μπάρος είναι οι 5 βουλευτές της επαρχίας Πάφου που εξελέγησαν στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, τις δύο έδρες του ΔΣΥ με βάση τον αριθμό των σταυρών προτίμησης πήραν Χαράλαμπος Πάζαρος με 4.609 ψήφους και η Νικολέτα Κωνσταντίνου με 3.608 ψήφους. Την έδρα του ΑΚΕΛ πήρε ο Βαλεντίνος Φακοντής με 3.943 ψήφους. Την έδρα του Δίκο Χρυσάνθος Σαββίδης με 4.778 και την έδρα της Άμεσης Δημοκρατίας ο Δημήτρης Μπάρος με 280 ψήφους. Η εκλογική διαδικασία στην εκλογική περιφέρεια Πάφου ολοκληρώθηκε ομαλά. Στην επαρχία Πάφου ψήφισε το 71% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Από τις 47.321 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους ψήφισαν 34.428 ή ποσοστό 72,6%. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 33.623, τα άκυρα 626 και τα λευκά 179. Με βάση τα τελικά αποτελέσματα στην εκλογική περιφέρεια Πάφου, ο ΔΣΥ εξασφαλίζει όχι μόνο την πρώτη θέση αλλά και τις δύο από τις πέντε έδρες. Έλαβε ποσοστό 29,5% ή 9.906 ψήφους. Το ΑΚΕΛ έλαβε 7.444 ψήφους ή ποσοστό 22,1%. Το ΔΥΚΟ 5.662 ή ποσοστό 16,8%, το ΕΛΑΜ 2.639 ψήφους ή 7,8% σε ποσοστό. Η ΕΔΕΚ με ποσοστό 6,2% στην Πάφο απέτυχε να εισέλθει στη Βουλή αφού δεν εξασφάλισε το εκλογικό μέτρο ανά το Παγκύπριο. Ποσοστό 4,1% έλαβε το άλμα στην Πάφο, 3,3% η άμεση δημοκρατία, 3,2% η ΔΥΠΑ, 2,8% η κυνηγή, 1,3% το ΒΟΛΤ και 0,9% οι οικολόγοι. Την τελευταία στιγμή και ενώ όλα έδειχναν ότι την πέμπτη έδρα της Πάφου θα καταλάμβανε το ΕΛΑΜ και ο Μιχάλης Μιχαήλ, λόγω του εκλογικού συστήματος κατέληξε τελικά στην Άμεση Δημοκρατία και το Δημήτρη Μπάρο. Αρχικά η Άμεση Δημοκρατία εξασφάλιζε έδρα στην Κερίνια. Την έδρα κατέλαβε τελικά το Δίκο, το οποίο απόλυσε μία από τις δύο έδρες που φαινόταν ότι κέρδιζε στη Λεμεσό. Η έδρα της Άμεσης Δημοκρατίας μεταφέρθηκε στην Πάφο και το Δημήτρη Μπάρο και το ΕΛΑΜ καταλαμβάνει τρίτη έδρα στη Λευκωσία από τις δύο που θα λάμβανε αρχικά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στους σταυρούς προτίμησης. Γιατί ο Δημοκρατικό Συναγερμό στην επαρχία Πάφου, ο Χαράλαμπος Πάζαρος εξασφάλισε 4.609 σταυρούς, η Νικολέτα Κωνσταντίνου 3.608, ο Σωτήρης Κουπάρης 3.072, ο Γιώργος Γεωργίου 975 και ο Κωνσταντίνος Καρσεράς 507 σταυρούς προτίμησης. Στο ΑΚΕΛ αριστερά ο Βαλεντίνος Φακοντής εξασφάλισε 3.943 ψήφους, Μαριέλα Θεοφάνους 2.439, ο Νίκος Σαββίδης 1.836, ο Γιώργος Σκούρου 1.447 και ο Ανδρέας Νικολάου 453. Στο Δημοκρατικό Κόμμα πρώτος σε σταυρούς προτίμησης ο Χρύσανθος Σαββίδης με 4.778, ο Κυριάκος Σίμου 1.214, η Νατάσα Ιωάννου 579, ο Πανίκος Κορδής 471 και η Άνδρη Κωνσταντινίδου 278. Στην Άμεση Δημοκρατία ο Δημήτρης Μπάρος εξασφάλισε 280 ψήφους, ο Νίκος Παλιός 275, ο Φιδίας Στόκος 240, ο Ανδρέας Σαϊλής 132 και ο Σάβας Έλληνας 127.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Σταυρούλας Βαρναβίδου στην Νικολάου Νικολαίδη στον αριθμό 62 και στην περιοχή πόλεως Χρυσοχούς το φαρμακείο της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου 3 στο Προδρόμι.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός είναι αρχικά κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Προοδευτικά ωστόσο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και μετά το μεσημέρι αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενείς τριών ποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτική ως βόρειοδυτική ασθενείς μέχρι μέτρη τριών έως τεσσάρων ποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, 24 στα δυτικά παράλια, 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, αλλά κυρίως στο δυτικό μισό θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και σε ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως καταβατικοί ασθενείς τριών ποφόρ και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη θα αναπτύσσονται νεφώσεις μετά το μεσημέρι και αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι την Τετάρτη για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι στις 12. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
1: Πόλος Έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Εξακομματική βουλή ανέδειξε η χθεσινή εκλογική αναμέτρηση. Ο Οδυσσέα έκοψε πρώτος στον ΗΜΑ εξασφαλίζοντας και πάλι 17 έδρες, με το ΑΚΕΛ να ανεβάζει τα ποσοστά του διατηρώντας τις 15 έδρες στη νέα σύνθεση του κοινοβουλίου. Το ΕΛΑΜ εξασφάλισε 8 έδρες διπλασιάζοντας τον αριθμό των βουλευτών του, ενώ 8 έδρες εξασφάλισε και το Δημοκρατικό Κόμμα. Με 4 βουλευτές εισέρχονται στο κοινοβούλιο τόσο το ΑΛΜΑ όσο και η Άμεση Δημοκρατία, ενώ εκτός βουλής έμειναν ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ και οικολόγοι. Μήνυμα συνεργασίας προς τις πολιτικές δυνάμεις και τους βουλευτές που εισέρχονται στο Κοινοβούλιο απίφθινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παρά τα θετικά μηνύματα από το Ιρανικό μέτωπο, Αμερικανός αξιωματούχος τονίζει ότι ενδέχεται να χρειαστούν ακόμη μερικές ημέρες προτού οριστικοποιηθεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται πως η Ουάσιγκτον έχει επαναχωρήσει από βασικά σημεία της συμφωνίας. Ολυμπιακός Πειραιός κατέκτησε την κορυφή της μπασκετικής Ευρώπης, επικράτησε τη Ρεάλ στο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου είναι η εκπομπή Διαδρομές. Την παρουσίαση και την επιμέλεια της εκπομπής ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 3 6 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα δούμε πώς καταγράφουν το εκλογικό αποτέλεσμα και τι τίτλους επέλεξαν για την πρώτη σελίδα. Λοιπόν, κάνουμε αρχή με τον πολίτη. Ξεθύμανε η οργή, δεν έπεισαν οι αντισυστημικοί. Τα δύο μεγάλα κόμματα είναι εδώ, γράφει η εφημερίδα. Μία πρώτη ανάγνωση του χθεσινού εκλογικού αποτελέσματος οδηγεί σε ένα συμπέρασμα το οποίο ξενίζει όσους προεξοφλούσαν: πολιτικό σεισμό, η κοινωνική δυσαρέσκεια εκφράστηκε, αλλά όχι με τρόπο που να ανατρέπει τον πυρήνα του πολιτικού συστήματος. Αντίθετα, το αποτέλεσμα δείχνει ότι το σύστημα όχι μόνο άντεξε, αλλά σε ορισμένες πτυχές ανασυντάχθηκε. Στην πράξη σημαίνει ότι οι δύο μεγάλοι έχουν τον πρώτο λόγο στην εκλογή Προέδρου της Βουλής και επιπλέον στην επιλογή του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2020. ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία μπήκαν μεν στην Βουλή, αλλά δεν έκαναν τελικά την επανάσταση. Οι πολίτες δεν πίστηκαν ότι πρόκειται για ολοκληρωμένες εναλλακτικές προτάσεις εξουσίας. Η διαμαρτυρία τους μεταφράστηκε σε παρουσία και όχι σε ανατροπή. Είναι στην πρώτη φωτογραφία επίσης ο χάρτης εδώ με τα εκλογικά αποτελέσματα. Είχαμε εγγεγραμμένους 569, ψήφισαν 380.000, ποσοστό 66,91%. Η αποχή κοιμάνθηκε στο 33%. Και εδώ βλέπουμε τα ποσοστά τα οποία εξασφάλισαν τα κόμματα. Όπως είπαμε, το νήμα έκοψε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ο οποίος άγγιξε για άλλη μια φορά το 28%. Το ΑΚΕΛ πήγε στο 23,9%, άγγιξε το 24%. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι στο 27,1%, όχι στο 28% όπως είπα. 27,1%, το ΑΚΕΛ στο 23,9%. Τρίτο κόμμα είναι το ΕΛΑΜ με 10,9%. Το ΔΙΚΟ στο 10%. Το ΑΛΜΑ στο 5,8 και η Άμεση Δημοκρατία 5,4, εκτός η ΕΔΕΚ με 3,3%, όσους και η κυνηγή, και η ΔΥΠΑ με 3,1%, το ΒΟΛΤ επίσης 3,1% και οι οικολόγοι στο 2%. Λοιπόν, μεγάλο, νέο μεγάλο στοίχημα η Προεδρία της Βουλής, τους χαμένους της εκλογικής μάχης στο Προεδρικό. Τι κέρδισαν και τι έχασαν στις 6 επαρχίες τα κόμματα, ποιοι κέρδισαν τη μάχη του Σταυρού, αυξημένη προσέλευση αλλά η εποχή καλά κρατεί. Τίτλοι τέλους για ΕΔΕΚ, οικολόγους ΔΥΠΑ δεν τα κατάφεραν, Βόλτ και κυνηγή νικητή στις εκλογές εξωτερικού το ΑΚΕΛ. ΕΛΑΜ έπιασε το ταβάνι του παρά την αύξηση των εδρών του κατά 4 και των ποσοστών του 10,9 έμεινε πολύ πιο κάτω από ό,τι προσδοκούσε και το ήθελαν οι δημοσκοπήσεις, δείχνει να έχει πιάσει το ταβάνι του, γράφει η εφημερίδα. Δυσί, θριαμβευτική πρωτιά, το 27,2% του Δυσί επιβεβαιώνει ότι το κόμμα παραμένει η ισχυρότερη πολιτική δύναμη στον τόπο και ο μεγάλος πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Η Ανίτα Δημητρίου πέρασε το πρώτο μεγάλο τεστ της προεδρίας της και εδραιώνει την θέση της. Δίκο παραμένει ρυθμιστής παρά την απώλεια μίας έδρας, επιβίωσε από μια καθοριστική εκλογική μάχη και με το 10% διατηρεί το ρυθμιστικό του ρόλο. Προβληματίζει ωστόσο συνεχής μείωση των ποσοστών του. Άλμα, άμεση, ανώμαλη προσγείωση. Μπήκαν μεν στη Βουλή τα δύο νεσύστατα κόμματα, όμως ούτε ο αντισυστημικός τους λόγος έπεισε, ούτε τα ποσοστά που ανέμεναν πλησίασαν. Πλήγμα για τις προεδρικές φιλοδοξίες του Οδυσσέα, το πενιχρό αποτέλεσμα. ΑΚΕΛ έκανε το ακατόρθωτο. Όχι μόνο διέψευσε τις δημοσκοπήσεις που κάποιες το ήθελαν κάτω από το ψυχολογικό φράγμα του 20%, αλλά κατάφερε να αυξήσει έστω και λίγο 1,4% τα ποσοστά του σε σύγκριση με αυτά των βουλευτικών του 2021. Αυτά έχει επιλέξει για τις εκλογές η εφημερίδα στη σημερινή της έκδοση. Ολόκληρο το πρώτο σέλιδο αφορά τις εκλογές. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Πάμε να δούμε τον Φιλελεύθερο. Ψηφίσαμε συντηρητικά, γράφει ο Φιλελεύθερος. Ο φόβος για το άγνωστο έκρινε το αποτέλεσμα και δεν άλλαξε ολοκληρωτικά τον πολιτικό χάρτη. Ουσιαστικά στο ίδιο μοτίβο είναι ο κύριος τίτλος και του Φιλελευθέρου με αυτό του Πολίτη. Ο κομματικός πατριωτισμός έσωσε την παρτίδα. Δυσί, ΑΚΕΛ, ΔΥΚΟ. Δύο νέα σχήματα μπαίνουν στη Βουλή με σημαντική εκπροσώπηση. Ισχυροποίηση του ΕΛΑΜ με διπλασιασμό βουλευτών. Η αγωνία και ο φόβος που επιφύλασε το άγνωστο μιας πολυκατακαιρματισμένης Βουλής και ο κομματικός πατριωτισμός που επέδειξαν οι ψηφοφόροι τριών παραδοσιακών κομμάτων έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών. Ο πολιτικός χάρτης άλλαξε μερικώς και ιδίως στο χώρο των μικρών κομμάτων, από τη μία και με την είσοδο δύο νέων σχημάτων και από την άλλη με την αποτυχία της ιστορικής ΕΔΕΚ αλλά και της ΔΥΠΑ και των οικολόγων να μπουν στη Βουλή. Δυσί και Δίκο, λέει ο Φιλελεύθερος, συγκεντρώνουν μαζί 25 έδρες έναντι 23 εδρών μια ενδεχόμενη συνεργασία ΑΚΕΛ ΑΛΜΑ, άμεση δημοκρατία. Το ΕΛΑΜ με 8 έδρες μπορεί να γύρει την πλάστιγκα, ωστόσο δηλώνει πως δεν ψηφίζει ούτε υποψήφιο της αριστεράς ούτε την Ανίτα Δημητρίου. Επομένως, είτε ψηφίζει άλλον υποψήφιο της δεξιάς, είτε τηρεί αποχή, πράγμα που σημαίνει ότι με το νέο σύστημα εκλογής βγάζουν πρόεδρο 25 βουλευτές του Δυσί και του Δίκο. Η Προεδρία της Βουλής γέρνει κέντρο δεξιά, γράφει η εφημερίδα. Ακόμη, οι 15 μικρές κάλπες και τα κομματικά κάστρα πώς ψήφισαν στα 15 εκλογικά κέντρα με κάτω των 80 ψηφοφόρων. Δυσί, ΑΚΕΛ συντηρούν δυνάμεις σε εκλογικά κέντρα που ξεπερνούν το 60%. Πόσο κόστησε η ασφάλεια της ψηφοφορίας στο πόδι 2.000 αστυνομικοί, τι έγινε στα εκλογικά επιτελεία, η χαρά και η απογοήτευση την ώρα της κρίσης. Μαύρη κάλπη για τρεις τίτλοι τέλος στην κοινοβουλευτική παρουσία για την ιστορική ΕΔΕΚ, τους οικολόγους και τη ΔΥΠΑ. Άντεξε στην πίεση και μένει μόνο στο κέντρο το Δίκο. Παρά την ασφικτική πίεση, κατάφερε να πάρει διψήφιο ποσοστό ψήφων, να περιορίσει σε μία την απώλεια εδρών και να παραμείνει το μοναδικό κόμμα του παραδοσιακού κέντρου. Ψήφος ενίσχυσης του ΕΛΑΜ και διπλάσιους βουλευτές μπαίνει δυναμικά στη Βουλή και στη μάχη διεκδίκησης κοινοβουλευτικών επιτροπών. Πρώτη αύξηση ποσοστού ΑΚΕΛ μετά από 15 χρόνια. Η τελευταία φορά που το ΑΚΕΛ κατέγραψε αύξηση ποσοστού σε βουλευτικές εκλογές ήταν το 2011 με το 32,67%. Χθες κατέγραψε αύξηση 1,4% σε σχέση με το 2021. Αυτοί είναι οι 56 νέοι βουλευτές, συγκράτησε δυνάμεις και έδρες, Οδυσσή ανέτρεψε όλες τις δημοσκοπήσεις και άγγιξε τα ποσοστά του 2021 διατηρώντας τις 17 έδρες στην Βουλή, παραμένει η μεγάλη πολιτική δύναμη στο πολιτικό σκηνικό. Εδώ το πώς κατανέμονται οι έδρες και αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τον αριθμό των ψηφοφόρων, τα λευκά, τα άκυρα και την αποχή, η οποία ανέρχεται σε 188.000 ψηφοφόρους, το 30, όπως είπαμε, 33%. Λοιπόν, αυτά είναι και στο Φιλελεύθερο, φωτογραφίες εδώ της Ανίτας Δημητρίου, τους τα ποσοστά και τον αριθμό των ψήφων, 27,2%, 101.000 ψήφους, Ακέλ 23,9, 88.777, Ελάμ 10,9, 40.567 ψήφους, Δίκο 10%, 37.222 ψήφους, Άλμα 5,8, 21.700 ψήφους, Άμεση Δημοκρατία 5,4%, 20.159 ψήφους. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα θέματα που προβάλλει και η τίτλη που έχει στην πρώτη σελίδα σήμερα ο Φιλελεύθερος. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής. Ακόμη πιο ισχυρό το ΑΚΕΛ, δύναμη για την κοινωνία, γράφει η εφημερίδα. Φωτογραφία εδώ από τους πανηγυρισμούς χθες το βράδυ. Τελικά ποσοστά ΔΣ 27,1, ΑΚΕΛ 23,9, ΕΛΑΜ 10,9, ΔΙΚΟ 10%, ΑΛΜΑ 5,8, Άμεση Δημοκρατία 5,4. Έχει εδώ και στην πρώτη σελίδα επίσης την κατανομή των εδρών. ΔΣ 17, ΑΚΕΛ 15, ΕΛΑΜ 8, ΔΙΚΟ 8, ΑΛΜΑ 4, Άμεση Δημοκρατία 4. Έτσι κατανέμονται τα ποσοστά των κομμάτων και οι έδρες, το πώς κατανέμονται σε κάθε επαρχία. Η Λευκωσία έχει ΔΣ 6 έδρες, το ΑΚΕΛ 5, το ΔΙΚΟ 3, το ΕΛΑΜ 2, το ΑΛΜΑ 2, η Άμεση Δημοκρατία 1, Λεμεσός 3 το ΔΣ, 3 το ΑΚΕΛ, 2 το ΔΙΚΟ, 2 το ΕΛΑΜ, 1 το ΑΛΜΑ, 1 η Άμεση Δημοκρατία. Αμόχωστος 3 ο ΔΣ, 3 το ΑΚΕΛ, 1 το ΔΙΚΟ, ΕΛΑΜ 2, ΑΛΜΑ 1, Άμεση Δημοκρατία 1, Λάρνακα ΔΣ 2, ΑΚΕΛ 2, ΔΙΚΟ 1, ΕΛΑΜ 1, Πάφος ΔΣ 2, ΑΚΕΛ 2, ΔΙΚΟ 1. Έχει το ΕΛΑΜ, γιατί ξεκαθάρισε το ζήτημα αυτό τα μεσάνυχτα σχεδόν, ότι η έδρα πάει στην Άμεση Δημοκρατία. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της Αλήθειας. Νικητής ΟΔΙΣΥ γράφει οδυνηρό μήνυμα στο προεδρικό και το κυβερνητικό σχήμα. Ο ΟΔΙΣΥ διατηρεί την πρωτιά και υπερβαίνει τις προεκλογικές προβλέψεις που το ήθελαν σημαντικά χαμηλότερα. Είναι στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Το ΑΚΕΛ αυξάνει δυνάμεις και επιβεβαιώνει ότι ο κομματικός του πυρήνας παραμένει ανθεκτικός. Το ΔΙΚΟ κρατά εκλογικές δυνάμεις και παραμένει παίκτης στις πολιτικές ισορροπίες και άρα παραμένει στη ρυθμιστής, παρότι οριακά έχασε την τρίτη θέση. Το ακροδεξιό ΕΛΑΜ είναι ο μεγάλος νικητής, διπλασιάζοντας τα ποσοστά του. ΔΥΠΑ και ΕΔΕΚ πληρώνουν βαρύ πολιτικό κόστος, προκαλώντας τριγμούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Οι δημοσκοπήσεις λόγω αναποφάσεις των και αυξημένης συμμετοχής δεν κατάφεραν να καταγράψουν κρίσιμες μετακινήσεις και τελικές εισπυρώσεις. Ο Φιδίας από το περίπου 20% των ευρωεκλογών περιορίζεται γύρω στο 5%, επιβεβαιώνοντας ότι η ψήφος διαμαρτυρίας δεν μεταφέρεται αυτόματα σε βουλευτική κάλπη. Ο Οδυσσέας Μιχαμιλίδης με ποσοστό γύρω στο 5,8% μπαίνει μέσα στο πολιτικό σκηνικό, αλλά όχι με τη δυναμική που θα το επέτρεπε να εμφανιστεί ως προεδρικός καταλήτης για το 2028. Επίτροπος προσωπικών δεδομένων, βροχή καταγγελιών για προεκλογικά SMS. Βουλευτές αυξημένες κατά 2.518 οι αιτήσεις απολαβές τους. Εγκλωβισμένοι εκλογές 2026 επηρέασε τις εκλογές στο Final Four της Ευρωλίγκας. Η τελευταία κάλπη της παλιάς Κύπρου, η αποχή, τα social media και η κατάρρευση της κομματικής πίστης αλλάζουν οριστικά το πολιτικό σκηνικό. Η κομματική πειθαρχία καταραίει και οι ψηφοφόροι μετακινούνται πιο εύκολα από ποτέ, ενώ η αποχή γίνεται δυστυχώς πολιτικό μήνυμα. Λοιπόν, αυτά είναι και στη, έχει και αθλητική είδηση εφημερίδα. Δεν χορταίνουν να τη βλέπουν, ο λόγος για την Ομόνοια. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Στην Πάφο είχαμε υψηλότερο συγκριτικά ποσοστό με το Παγκύπριο. Η αποχή ψήφισε περίπου το 72,6%. Η αποχή περιορίστηκε στο 27,4%. Λοιπόν, αναλυτικά στην Πάφο είχαμε το Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος εξασφαλίζει δύο έδρες, τον Χαράλαμπο Πάζαρο και την Νικολέτα Κωνσταντίνου, οι οποίοι εξελέγησαν, με 29,5%, μια πτώση της τάξης του 0,5% συγκριτικά με τις βουλευτικές εκλογές του 2021. Έλαβε 9.906 ψήφους. Το ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία επανεξέλεξε τον Βαλεντίνο Φακοντή, έλαβε 22,1% με 7.444 ψήφους και μία αύξηση της τάξης του 4,9%. Το Δημοκρατικό Κόμμα εξασφάλισε μία έδρα, επανεξελέγει ο Χρήστανθος Σαββίδης με 16,8% και 5.662 ψήφους, είχε μείωση των ποσοστών του κατά 1,4%. Το ΕΛΑΜ με 7,8% και 2.639 ψήφους είχε μια πολύ μικρή αύξηση σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2021 της τάξης του 0,6%. Δεν εξέλεξε βουλευτή. Αντίθετα, εξέλεξε βουλευτή η Άμεση Δημοκρατία, που έλαβε μόνο ένα 3,3% και 1.122 ψήφους, εξελέγει ο Δημήτρης Μπάρος. Η ΕΔΕΚ είχε ποσοστό 6,2% στην Πάφο, 2.068 ψήφους και μια πτώση σε σχέση με τις εκλογές του 2021 της τάξης του 7%. Δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ούτε αυτή η έδρα. Το ΑΛΜΑ επίσης έχει ένα ποσοστό 4,1% με 1.377 ψήφους, αλλά δεν κατάφερε να εκλέξει βουλευτή στην Πάφο. Η Δημοκρατική Παράταξη είχε ποσοστό 3,2% και έλαβε 1.073 ψήφους, είχε μία μείωση σε σύγκριση με τις εκλογές του 2021, 0,5%. Ενεργοί Πολίτες, Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, είχε ποσοστό 2,8% και 933 ψήφους. Το ΒΟΛΤ είχε ποσοστό 1,3% και 425 ψήφους. Το Κίνημα Οικολόγων 0,9%, 310 ψήφους, μία μείωση της τάξης του 2,7% σε σύγκριση με τις εκλογές του 2021. Ο Σάββας Κυριάκου, που αποπέμφθηκε λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, πριν την επίσημη κατάθεση των υποψηφιότητων από το ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ, έλαβε 194 ψήφους και ποσοστό 0,6%. Το Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα 0,5, Σίκο Πάνω 0,4, 151 ψήφους, 162 το Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα. Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα 0,147 ψήφους, Πατριωτικό Μέτωπο Λακεδαιμόνη 46 ψήφους, 0,1%, ο Ανδρέας Ευστρατίου 0,1%, 45 ψήφους και το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου με 19 ψήφους. Αυτά είναι τα τελικά εκλογικά αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι, που είχαμε στην Πάφο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την μάχη των σταυρών προτίμησης, να σας πω, θα αναφέρω έτσι μόνο τους βουλευτές οι οποίοι έχουν εκλεγεί. Αργότερα να επεξεργαστούμε λίγο και τα υπόλοιπα, να δούμε τους σταυρούς προτίμησης όλων των όσων συμμετείχαν στα ψηφοδέλτια. Λοιπόν, οι νέοι βουλευτές της επαρχίας μας, όπως είπαμε, είναι ο Χαράλαμπος Πάζαρος, η Νικολέτα Κωνσταντίνου, ο Χρήστανθος Σαββίδης, ο Βαλεντίνος Φακοντής και ο Δημήτρης Μπάρος. Ο Χαράλαμπος Πάζαρος έλαβε 4.609 ψήφους σταυρούς, η Νικολέτα Κωνσταντίνου 3.608, είχαν μία διαφορά περίπου 1.000 σταυρών προτίμησης, ο Βαλεντίνος Φακοντής 3.943 σταυρούς, ο Χρήσανθος 4.832 και ο Δημήτρης Μπάρος με 280 ψήφους εκλέγεται στην Βουλή.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είχαμε ένα θρίλερ χθες το βράδυ, ολονύκτιο θα έλεγα θρίλερ, με τις έδρες και ποιοι τελικά εκλέγονται. Έφευγαν οι έδρες, πότε από τη Λάρνακα, πότε από την Πάφο, πήγαιναν, άλλαζαν κόμματα και τελικά η μπήλια έκατσε με αυτόν τον τρόπο, δημιουργώντας αντιδράσεις, ενστάσεις. Κάποιοι προτίθενται να προσφύγουν και στα δικαστήρια για τον τρόπο που γίνεται αυτός ο υπολογισμός και η κατανομή των εδρών. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Για την επαρχία μας, ο μεγάλος χαμένος ασφαλώς είναι η ΕΔΕΚ, η οποία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Μεγάλος νικητής λόγω του γεγονότος ότι κατάφερε για πρώτη φορά να εκλέξει δύο βουλευτές και μάλιστα την πρώτη γυναίκα βουλεύτρια, την Νικολέτα Κωνσταντίνου. Και το ΑΚΕΛ, το οποίο είχε εντυπωσιακή για τα δεδομένα του, για τα δεδομένα του ΑΚΕΛ εννοώ και της ΠΑΦΟΥ, μια αύξηση της τάξης σχεδόν του 5%, 4,9%. Και εν πολύ στο εκλογικό αποτέλεσμα στην ΠΑΦΟ έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό που υπήρχαν, τον ανταγωνισμό που υπήρχε στα ψηφοδέλτια, τόσο του ΔΣ όσο και του ΑΚΕΛ κυρίως. Και σε δεύτερο, ήταν η μάχη στο Δίκο και κυρίως η συνεισφορά του Σίμου Κυριάκου στην πόλη Χρυσοχούς, ο οποίος κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό αριθμό ψήφων που θεωρείται ότι συνέβαλε στο να διατηρήσει το Δίκο τα ποσοστά του στην ΠΑΦΟ.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Έλεγα λίγο νωρίτερα ότι στους μεγάλους χαμένους αυτών των εκλογών γενικότερα είναι η ΕΔΕΚ, αυτό το ιστορικό κόμμα το οποίο δεν κατάφερε να εισέλθει στην Βουλή. Και ιδιαίτερα για την επαρχία μας, όπου η ΕΔΕΚ παραδοσιακά είχε τα υψηλότερα ποσοστά. Εάν είχε καταφέρει και πανκύπρια να έχει τα ποσοστά που είχε η ΕΔΕΚ στην Πάφο, η ΕΔΕΚ θα ήταν το πέμπτο κόμμα και θα ήταν στη Βουλή και με 4 βουλευτές. Δυστυχώς τα πράγματα στις άλλες επαρχίες δεν κύλησαν με τον ίδιο τρόπο και έτσι λοιπόν είχαμε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα που μένει, κρατάει την ΕΔΕΚ έξω από τη Βουλή για πρώτη φορά. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε τη μάχη και συνέβαλε στο να κρατήσει αυτά τα ποσοστά στην επαρχία μας ήταν ο Βάσος Δημητρίου, ο οποίος όσες φορές χρειάστηκε να μιλήσει και στα δύσκολα ήταν παρόν, είναι μαζί μας και σήμερα και είναι ίσως μία από τις χειρότερες, θα έλεγα, στιγμές στην πολιτική του καριέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημητρίου.
1: Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Είπα καριέρα, καταλαβαίνετε, δεν εννοώ καριέρα με αυτή την έννοια, αλλά με τη συμμετοχή σας στην ΕΔΕΚ. Διατελέσετε δημοτικό σύμβουλος, πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής, υποψήφιος σε εκλογικές αναμετρήσεις και υπό αυτή την έννοια λέω ότι ήταν η πιο πικρή ήττα αυτή, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Εγώ στα σίγουρα την επόμενη μέρα δεν μας βρίσκει ευχαριστημένος σε καμιά περίπτωση, θα έλεγα παγωτευμένος, γιατί τόσο στην Πάφο αλλά πολύ χειρότερα τα αποτελέσματα στις άλλες πόλεις ήταν και θα έλεγα καταστροφικά.
0: Στην Πάφο κρατήσατε ένα ποσοστό 6,2%, αλλά είχατε καταποντισμό, είχατε μείον 7%.
1: Σίγουρα.
0: Χάσατε περισσότερους από όσους κρατήσατε.
1: Σίγουρα. Υπήρχαν κάποιοι λόγοι, τους οποίους βέβαια θα αποτιμήσουμε τις επόμενες λίγες μέρες ή ώρες, αφού συσκεφτούμε με το πολιτικό γραφείο, να συζητήσουμε τα αποτελέσματα αλλά και το μέλλον αυτού του ιστορικού κόμματος. Ένα κόμμα το οποίο έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτήν τη χώρα, αλλά σίγουρα υπήρχαν και οι πάρα πολλοί λόγοι οι οποίοι κατ' εμένα καταποντιστήκαμε και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο χείλος, θα έλεγα, της καταστροφής, ο χείλος του να μην υπάρχει επόμενη μέρα για αυτόν τον ιστορικό κόμμα. Οπωσδήποτε είμαι άνθρωπος που έμαθα να δίνω τις μάχες και στα δύσκολα και αυτό θα κάνω, αλλά τι να σας πω, εγώ στα μου μετά από όλα αυτά σίγουρα θα γίνει το Πανκύπριο συνέδριο.
0: Διευκρινίστε μας, μιλήσατε χθες με τον κύριο Αναστασίου, τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, μιλήσατε χθες το βράδυ,
1: δεν μιλήσατε. Ναι, σε μια τέτοια περίπτωση δεν έμαθα να μην μιλώ μετά από κακά αποτελέσματα και σαν πρόεδρος που υπήρξα στον Παφιακό Σύλλογο, μετά από έναν άσχημο αποτέλεσμα, είχα πει και στον εαυτό μου και σε όλους γύρω μου ότι δεν πρέπει να μιλήσουν τις επόμενες 24 ώρες. Πρέπει να περιμένουμε να καταλαγιάσουν τα αισθήματα της δυσαρέσκειας και από εκεί και πέρα τις αποφάσεις του καθένας μας θα τις πάρει. Όπως και εγώ τις δικές μου.
0: Είπατε ότι υπήρχαν λόγοι για τους οποίους η ΕΔΕΚ. Έτσι, ποιους θα αναφέρατε ως σημαντικότερους λόγους?
1: Ο πιο σημαντικός λόγος είναι η διαχρονική κατά τα τελευταία χρόνια εσωστρέφεια που υπήρξε σε όλους τους, στην ανώτερη ηγεσία θα έλεγα, όλα αυτά οι αντιπαραθέσεις, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις έδωσαν ένα μήνυμα ότι η ΕΔΕΚ είναι μόνο για να μαλώνει για λεφτά και όχι μόνο. Υπάρχουν κατά τεσσεμένα νομίζω σε όλες τις εκπομπές, στις δημόσιες, από δημόσιες τηλεοράσεις, αντιπαραθέσεις, οι οποίες απέτρεψαν τον κόσμο από το να έρθει κοντά στην ΕΔΕΚ και πολύ περισσότερο άτομα τα οποία έχουν ευεργετηθεί από αυτόν το κόμμα. Μιλώ για άτομα τα οποία υπήρξαν διαχρονικά στις ανώτερες βαθμίδες του κόμματος, είχαν αποστασιοποιηθεί. Πολύ περισσότερο άλλοι είχαν πάει σε άλλους κομματικούς σχηματισμούς. Μπορούμε να πούμε και εδώ στην ΠΑΦΟΥ καταρχήν ότι είχαμε άτομα μέλη μας, που είναι ακόμα μέλη μας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε άλλους κομματικούς χώρους και έχουν χτυπήσει τα κόμματα μας, ενώ την ΕΔΕΚ. Ήταν πάρα πολλοί οι κομματικοί σχηματισμοί, οι οποίοι όλοι είχαν για κάποιο συγγενή, κάποιο φίλο, οπότε επηρέασαν και την ΕΔΕΚ, πέραν για τα άλλα κόμματα πιθανότητα, αλλά για μας το πιο σημαντικό ήταν ότι σημαντικά άτομα τα οποία υπήρξαν μέλη της ΕΔΕΚ έχουν δυστυχώς μπει σε άλλους κομματικούς χώρους και μας έχουν επηρεάσει. Βέβαια, κατ' εμένα, ένας ακόμη σημαντικός λόγος ήταν οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες μας έδειχναν από την αρχή ότι μπαίνουμε ή δεν μπαίνουμε στην Βουλή. Έτσι, μέχρι την τελευταία στιγμή το έχουν εκμεταλλευτεί κάποια κόμματα, τα οποία δεν λέω ότι ήταν ο κύριος λόγος για όνομα του Θεού, αλλά ήταν ένας σημαντικός λόγος. Παίρναμε τα μηνύματα ότι μα γιατί να σε ψηφίσουμε, κύριε Βάσο, από τη στιγμή που θα είναι χαμένη ψήφος. Πιστεύω έπαιξε έναν έστω ρόλο αυτό το θέμα, αλλά εγώ αυτό που θα ήθελα να πω και το λέω έτσι δημόσια Κώστα, είναι ότι όλοι αυτοί που τουλάχιστον έχουν πολεμήσει το κόμμα και εδώ στην ΠΑΦΟ όπου έχουν βάλει υποψηφιότητα με άλλα κόμματα, σήμερα ας μπουν μπροστά στον καθρέφτη και ας φτύσουν το πρόσωπό τους και ας δεν νιώθουν τόσο χαρούμενοι για αυτήν την καταστροφική κατάσταση που έχουν φέρει το κόμμα της ΕΔΕΚ.
0: Οι πολιτικοί σας που ακολουθήσατε, οι συνεργασίες που κάνατε, οι πολιτικές σας επιλογές, δεν θεωρείτε ότι ήταν ίσως και αυτός ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, κύριε Δημητρίου, που καθόρισε οι ΕΔΕΚΙΤΕΣ με το παρελθόν που είχαν και λοιπά, ενδεχομένως λέω τώρα να έπαιξε και αυτό.
1: Έχετε δίκιο ότι είναι άλλο θέμα το οποίο είχαμε συναντήσει κατά τις εξορμήσεις μας, ναι. Μέχρι που ακόμη βρίσκαμε και αποστασιοποιημένα μέλη της ΕΔΕΚ, γιατί είχα συνεργαστεί κάποτε η ΕΔΕΚ με τον Δημοκρατικό Συναγερμό και μιλώ, ναι, επί εποχής Γλαύκου Κλειρίδη. Ναι. Βρήκαμε σε πολλές κοινότητες, προσωπικά δεν είχα τέτοια αντίληψη ότι θα μπορούσε να είχε επηρεάσει τον τοθόν, και όμως είχαν οικογένειες οι οποίες μας τα είπαν κατάμουτρα από την τότε που είχε μιλώσει. Τώρα το άλλο θέμα, το πρόσφατο με τον Νίκο Χριστοδούλη, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε πλατύτερα στο πολιτικό πολιτικό γραφείο, αν και εφόσον με έναν υπουργό θα μπορούσαμε να μας λένε ότι είμαστε στο κυβερνικό σχήμα. Ναι. Και αν και εφόσον ο κόσμος, εφόσον δυστυχώς απαιτούσε ρουσέτη, όλοι το καταγγέλουν Κώστα μου, αλλά όλοι το κάνουν, ναι, δυστυχώς άλλα κυβερνητικά, σε άλλα σχήματα βλέπαμε μεγάλη προσπάθεια να εξυπηρετήσουν κάποια άτομα, είτε μιλούσα για δασοπυροσβέστες και λοιπά. Η ΕΔΕΚ είχε δικό της υπουργών και δυστυχώς δεν μπορούσε να τακτοποιήσει έστω και έναν επαγγελματικά έναν οποιοδήποτε δικό της μέλος. Γι' αυτό το λέω με πικρία και δεν είναι άνθρωπος που είμαι υπέρ του Ρουσφετιού, αλλά έπαιξε σημαντικό ρόλο σε κάποιους κομματικούς χώρους και εδώ στην Πάφωνο που έχουμε γνώση.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, καλά, υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει θυμός, είναι φανερό αυτό, στα στελέχη τα οποία έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, έδωσαν και αυτή τη μάχη, εσείς κλείσατε τον κύκλο, είπατε ότι θα μείνετε, εννοώ θα συμμετάσχετε στις διαδικασίες αποτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος τώρα, θα καταθέσετε τις προτάσεις σας κλπ, αλλά ο δικός σας κύκλος μπορεί να πει κανείς, κύριε Δημητρίου, ότι έκλεισε ο πολιτικός.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Κοιτάξτε, δεν είναι. Όποιον
0: ήταν
1: το αποτέλεσμα. Εντάξει, είχα πει ότι αν και εφόσον εκλεγώ βουλευτή τα επόμενα 5 χρόνια θα είχα παλέψει μέσα από την Βουλή για τα δίκαια αιτήματα της επαρχίας μας. Έχω ακόμα το κουράγιο, τη θέληση, νιώθω υγιής, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό. Έχω την εντύπωση ότι όλοι μας θα πρέπει να δώσουμε τις παραιτήσεις μας. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά δεν θα αρχίσουμε να πυροβολούμε αυτή τη στιγμή ούτε τα δικά μας πόδια. Απλώς αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, η νυφάλεια θα βάλουμε στο πολιτικό γραφείο, εφόσον θα γίνουν εκλογικές διαδικασίες παγκύπρια, εγώ σίγουρα δεν θα θέσω σε καμιά περίπτωση τον εαυτό μου σε όποιον.
0: Δεν θα διεκδικήσετε κανένα κομματικό αξίωμα, λέτε.
1: Θα είμαι απλώς φανατικός εδεκίτης.
0: Θα παραμείνετε φανατικός εδεκίτης, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Δημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την διαχρονική μας συνεργασία και εμπλοκή σας στα κοινά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
1: Μια παράληψη καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την όλη συνεργασία που είχαμε από το 2007 όπου εκλέγηκα για πρώτη φορά δημοτικό σύμβουλο. Να ευχαριστήσω όλους όσους αντιστάθηκαν στους πειρασμούς και είχαν στηρίξει την ΕΔΕΚ, πολύ περισσότερο τη δική μου υποψηφιότητα, τους συγγενείς μου, τους φίλους μου που περισσότεροι είναι από άλλους κομματικούς χώρους και είχαν δώσει τη στήριξη στον εαυτό μου, σε μένα. Να τους ευχαριστήσω στο δημόσιο, αλλά πολύ περισσότερο και τη δική μου οικογένεια, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου και πολύ περισσότερα
0: και τα εγγόνια.
1: Εννοείται, τα οποία τουλάχιστον θα έχω το χρόνο το υπόλοιπο της ζωής μου να τους απολαύσω και να τους βοηθήσω όσο γίνεται.
0: Να σας χαρούν και να τους χαρείτε. Να είστε καλά.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά. Πολύ. Καλημέρα σας εύχομαι, κύριε Δημητρίου.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην βουλευτή πλέον της ΕΔΕΚ, τον Ηλία Μυριάνθους. Έχουμε νέα βουλή. Θα συνέλθει τις επόμενες ημέρες. Καλή σας μέρα, κύριε Μυριάνθους.
2: Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, μια δύσκολη μέρα, μια πικρή ήττα για την ΕΔΕΚ, το γεγονός ότι μετά από δεκαετίες δεν κατάφερε να προσωπείται στη νέα βουλή. Ήσασταν από τους τελευταίους βουλευτές του κόμματος. Πού αποδίδεται αυτή την ήττα?
2: Καταρχήν να συγχαρώ τους νεοεκλεγέντες βουλευτές τόσο στην επαρχία Πάφου όσο και Παγκύπρια. Δεύτερον, να συγχαρώ τους υποψήφιους στο ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ. Όντως ήταν μια δύσκολη αναμέτρηση. Το κόμμα θα έλεγα ότι σε Παγκύπριο επίπεδο για 1.300 περίπου ψήφους δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή. Και θα έλεγα ότι είναι τεράστια τα προβλήματα που οδήγησαν σε αυτή την καταπώντηση, θα έλεγα, του κόμματος. Και ουσιαστικά αυτά τα προβλήματα εστιάζονται στην, θα έλεγα, δεκαετία που πέρασε. με την εσωστρέφεια που είχε δημιουργήσει η προηγούμενη ηγεσία. Δυστυχώς ο μεταβατικός πρόεδρος που ανάλαβε, ο Νίκος ο Αναστασίου, καμία ευθύνη φέρει προς αυτή την κατεύθυνση. Αν έλεγα ότι υπήρχε κάποια ευθύνη, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να ήταν ίσως πιο τολμηρός σε κάποιες αποφάσεις για κάποια άτομα. Παρ' όλα αυτά όμως εστιάζω το κυριότερο πρόβλημα στην εσωστρέφεια η οποία υπήρχε τα τελευταία 10 χρόνια με διαγραφές μελών, με αποχωρήσεις μελών, με δυσαρέσκεια μελών. Όλη αυτή η εσωστρέφεια, θα έλεγα, δεν μας κράτησε προσιλωμένους και αφοσιωμένους στην παραγωγή πολιτικής στα καυτά προβλήματα του τόπου. Θα έλεγα ναι, κατά κάποιον τρόπο, είτε στα θέματα των τραπεζών είτε σε άλλα ζητήματα, είχαμε θέσεις, είχαμε απόψεις, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι όταν υπάρχουν εσωτερικοί καυγάδες και ο κόσμος προσπαθεί να ακούσει κάτι επιπρόσθετον από σένα για αυτά που τον ταλαιπωρούν, για αυτά που τον ταλανίζουν, και βλέπει να υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια, αυτός ο καυγάς, πλέον κλεί τα αυτιά και αλλάζει κανάλι. Έτσι ακριβώς ήταν και η εξέλιξη με την οποία δυστυχώς πορευτήκαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Έγιναν φιλότιμες προσπάθειες, θα έλεγα, από τον νέο πρόεδρο, τον Νίκο τον Αναστασίου, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μέσα σε ένα χρόνο δεν ήταν εύκολο να ανατραπεί αυτή η διολίσθηση, αυτός ο κατήφορος που είχε πάρει, θα έλεγα, από εκλογικής άποψης το κόμμα. Όταν πριν ένα χρόνο τέτοια εποχή μας έδιναν κάτω από 1% οι δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά θεωρώ ότι έχουν συντελέσει στο σημερινό, στο χθεσινό, θα έλεγα, αποτέλεσμα. Πέραν τούτου, να πω ότι η ΕΔΕΚ είναι εδώ. Ο κόσμος είναι, θα έλεγα, πιστεύει στην ΕΔΕΚ. Δηλαδή, τα μηνύματα τα οποία έχω πάρει από χθες μέχρι σήμερα είναι ότι όντως υπάρχει μια λύπη σε όλο το εκλογικό σώμα, σε όλο το ιδεολογικό φάσμα του τόπου, γιατί έβλεπαν ότι η φωνή της ΕΔΕΚ μέσα στη Βουλή θα είχε να προσφέρει. Πέραν τούτου, εμείς θα είμαστε μπροστά. Δεν σημαίνει ότι θα κλείσει το κόμμα. Το κόμμα έχει ρίζες. Θα προκύψει, θα έλεγα, μέσα από το επόμενο συνέδριο μια νέα συλλογική ηγεσία και νέα όργανα, τα οποία όσοι έχουν όρεξη να ξαναστήσουμε το κόμμα από την αρχή πρέπει να δώσουν το παρόν τους, και προχωράμε ακριβώς στην επόμενη μέρα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τις προκλήσεις οι οποίες θα έρθουν σε πολλά ζητήματα, είτε αυτό λέγεται εθνικό, είτε λέγεται ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, τους πολίτες, την οικονομία γενικότερα. Θα είμαστε παρόν να εκφράζουμε απόψεις δυνατά, έστω και εκτός Βουλής.
0: Χρησιμοποιήσατε τον πληθυντικό, είπατε να δώσουμε τη μάχη κλπ. Θα είσαστε παρόν στην επόμενη μέρα αυτή, ό,τι δύσκολη της ΕΔΕΚ, κύριε Μυριάνθους?
2: Αναφίβολα, αγαπητέ μου Κώστα.
0: Δηλαδή, όχι μόνο να συμμετάσχετε, αλλά να αναλάβετε και ρόλο, δηλαδή είσαστε διατεθειμένος να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία?
2: Αναφίβολα είμαι διαθετημένος. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που αναφέρω, ότι είμαι προσανατολισμένος για κάτι συγκεκριμένο. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι συλλογικά τα άτομα τα οποία έχουν τις δυνατότητες, έχουν την όρεξη να σταθούν στην πρώτη γραμμή, μέσα από την ηγεσία, είτε αυτές οι θέσεις είναι Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων, Κεντρική Επιτροπή, Πολιτικό Γραφείο, που μπορούν πραγματικά να παράξουν πολιτική και να οδηγήσουν ξανά την ΕΔΕΚ μπροστά. Είμαι εγώ, δηλώνω από τώρα παρό. Βεβαίως και καλό την ίδια στιγμή όλους αυτούς τους συναγωνιστές που έχουν αυτές τις δυνατότητες να σταθούν μπροστά, να μπορέσουμε ξανά να ξανακτήσουμε το κόμμα, την ΕΔΕΚ, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Κύπρου, που δυστυχώς, όπως έχω πει, έφτασε σε αυτήν την κατάντια, θα έλεγα, λόγω δικών μας λαθών, να μην επιρρύπτουμε ευθύνες στους πολίτες. Αν δεν πέρασε το μήνυμα, δεν περάσαμε το μήνυμα στους πολίτες ξεκάθαρα εμείς φταίμε. Αν δεν μας εμπιστεύτηκε ο πολίτης, ήταν από τα δικά μας λάθη που δεν μας εμπιστεύτηκε, άρα ας μην ρίχνουμε τις ευθύνες πουθενά αλλού. Είναι γνωστοί ποιοι φταίνε σε αυτή την κατάσταση, έχουν όνομα και επίθετο και νομίζω ότι θα τα πούμε όταν θα συνέλθουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος.
0: Λοιπόν, κρατάω ότι θα είσαστε παρόν και στην επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μυριάνθους.
2: Να
0: είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν και από τον πρώην πλέον τέος βουλευτή της ΕΔΕΚ, τον Ηλία Μυριάνθους. Λοιπόν, από τους χαμένους θα πάμε στους νικητές. Και αναμφίβολα ο μεγάλος νικητής είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός και Παγκύπρια, γιατί εξασφάλισε την πρωτιά, κράτησε τις δυνάμεις του. Στην Πάφο όχι μόνο κράτησαν τις δυνάμεις ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αλλά κατάφερε να εκλέξει και δύο βουλευτές αυτή τη φορά, λόγω και της πέμπτης έδρας που είχαμε στην Πάφο. Κατάφερε ο Δημοκρατικός Συναγερμός να εκλέξει δύο βουλευτές και μάλιστα για πρώτη φορά έχουμε βουλεύτρια, την Νικολέτα Κωνσταντίνου. Καλή σας ημέρα, κυρία Κωνσταντίνου.
3: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τα ξημερώματα αντιλαμβάνομαι ότι πανηγυρίσατε, χαρήκατε αυτή την νίκη σας. Περιμένατε να εκλέξετε δύο βουλευτές στην Πάφο, δηλαδή τώρα είχα μιλήσει, υπήρχε ως πιθανότητα, αλλά το περιμένατε, σας ξάφνισε, ήταν έκπληξη?
3: Να σας πω, τις τελευταίες μέρες, επειδή είχε γίνει μεγάλη προσπάθεια, τα μηνύματα από τους πολίτες ήταν πάρα πολύ θετικά. Νιώθαμε ότι ήμασταν κοντά και έτσι έγινε υπερπροσπάθεια. Ήρθαμε ξανά κοντά στον κόσμο. Ο κόσμος ένιωσε ότι υπάρχει δυναμική και μπορεί να δώσουμε αυτή την ιστορική νίκη στο Δημοκρατικό Συναγερμό και να εκλέξουμε δύο βουλευτές. Οπότε υπήρχε μαζική συσπήρωση και όλοι μαζί με συλλογική προσπάθεια τα καταφέραμε. Σίγουρα δεν ήταν από την αρχή ένα σοβαρό ενδεχόμενο, αλλά έτσι όπως εξελισσόταν η προεκλογική εκστρατεία και με τη δυναμική που αποκτούσε το ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, γιατί ήταν αξιόλογο, ήταν ποιοτικό, οι πολίτες έδειξαν ότι εμπιστεύονταν τις θέσεις μας, τις απόψεις μας. Τελικά τα καταφέραμε.
0: Ναι. Είναι αλήθεια ότι είχατε ίσως το πιο ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο και νομίζω ότι αυτό μπορεί κανείς να το διακρίνει. Και εσείς και το ΑΚΕΛ βασικά είχατε ανταγωνιστικό. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν ένας, δεν ήταν δύο, ήταν τρεις που έδιναν τη μάχη για την εξασφάλιση της ΕΜΕ με καλές πιθανότητες και αυτό συνέβαλε, υπήρχε αυτός ασφαλώς ο αυξημένος ανταγωνισμός.
3: Ασφαλώς, όταν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός είναι προαπαιτούμενο για να ενισχυθούν και τα ποσοστά ενός κόμματος στις εκλογές. Ευτυχώς η προεκλογική εκστρατεία κύλησε με καλούς ρυθμούς, δεν υπήρχε, επειδή υπήρχε ήδη σταυρία, δεν υπήρχε ιδιαίτερη πόλωση.
0: Ναι. Ήταν ένα χαρακτηριστικό της εκλογικής αναμέτρησης στην Πάφο, εγώ το χαρακτήρισα και χθες δηλαδή, υποτονικότητα. Υπήρχε υποτονικότητα, βέβαια υπήρχε αυξημένη ανησυχία, κινητοποίηση, αγωνία στα εκλογικά επιτελεία και των κομμάτων και των υποψηφίων, αλλά γενικότερα μπορώ να πω ότι υπήρχε έτσι αυτό το κλίμα στα όρια ενδεχομένως της υποτονικότητας, όπως είπα. Αλλά Δεν ξέρω αν αυτό συνέβαλε, γιατί είχαμε στην Πάφο, αν δει κανείς τα ποσοστά και των τριών ιστορικών κομμάτων, με εξαίρεση την ΕΔΕΚ η οποία καταποντίστηκε, είχε μείωση 7%, τα υπόλοιπα τρία κόμματα, το ΑΚΕΛ είχε μια αύξηση της τάξης του 5%, ο Δημοκρατικός Συναγερμός διατήρησε τις δυνάμεις του, το ΔΥΚΟ επίσης διατήρησε τις δυνάμεις του, δηλαδή τα τρία μεγάλα κόμματα, παραδοσιακά κόμματα. Και το λέω αυτό γιατί τα μικρότερα κόμματα τα οποία είχαν εμφανιστεί, ο Φιδίας για παράδειγμα στις ευρωεκλογές είχε πάρει ένα εκπληκτικό ποσοστό στην Πάφο, το υψηλότερο, ήταν πρώτο κόμμα ο Φιδίας στην Πάφο στις ευρωεκλογές, και είδαμε ότι τα παραδοσιακά, τα ιστορικά κόμματα κατάφεραν να συσπυρώσουν τον κόσμο τους. Ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά. Πού το αποδίδετε εσείς?
3: Θα σας πω, οι ευρωεκλογές είναι διαφορετικές εκλογές, έχουν πιο χαλαρή ψήφο. Οι βουλευτικές εκλογές είναι οι εκλογές τις οποίες ο κάθε πολίτης νιώθει ότι πρέπει να συμμετέχει και να αξιολογήσει με διαφορετικά χαρακτηριστικά τους υποψηφίους. Έγινε μεγάλη προσπάθεια από τα κόμματα. Νομίζω ότι είχαν αντιληφθεί την γενικότερη απαξίωση και την ανάγκη για ανανέωση. Οπότε λειτουργήσαν τελικά τα αντανακλαστικά των πολιτών. Όχι φοβικά σύνδρομα ή λόγω κινδυνολογίας, αλλά γιατί πραγματικά ο κόσμος κατάλαβε ότι υπεύθυνη πολιτική σημαίνει πολιτική με θέσεις και όχι πολιτική της καταγγελίας, όχι πολιτική της προχειρότητας, όχι πολιτική του να προσπαθώ να βρω, να λέω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και είναι ανέφικτα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει αποδείξει ότι είναι η μεγάλη υπεύθυνη πολιτική δύναμη του τόπου. Οι πολίτες της Πάφου τουλάχιστον, αλλά και Παγκύπρια με το ποσοστό που είδαμε, έστειλε το μήνυμα ότι εμπιστεύονται το Δημοκρατικό Συναγερμό. Αυτό βεβαίως δεν μας κάνει να πανηγυρίζουμε, αλλά μας δίνει περισσότερη ευθύνη να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κόσμου. Είναι εντολή να εργαστούμε σοβαρά, να εργαστούμε μετρημένα, αποτελεσματικά, για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη.
0: Να κλέψω μια ερώτηση από τους συναδέλφους μας, τους αθλητικογράφους. Παρακολουθούσα χθες το βράδυ μαζί με τα εκλογικά αποτελέσματα και την Ευρωλίγκα, ξέρετε.
3: Ναι.
0: Το μπάσκετ.
3: Ευχαριστία και στον Ολυμπιακό. Ναι,
0: και ρωτούσαν οι συνάδελφοι τους πρωταγωνιστές σε ποιον αφιερώνουν τη νίκη. Εσείς σε ποιον θα αφιερώνατε τη νίκη αυτή, κυρία Κωνσταντινού?
3: Σε όλο τον κόσμο που αγκάλιασε την υποψηφιότητα μου, αλλά νομίζω ότι θα ήμουν ανακόλουθη αν δεν εξέφραζα ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πατέρα μου.
0: Αυτό περίμενα να ακούσω, για να είμαι ειλικρινής, αυτό περίμενα να ακούσω.
3: Ναι. Έδωσε ψυχή και σώμα για την εκλογή μου και ευελπιστώ ότι θα, αν καταφέρω, κύριε Νάνο, έτσι θα σας πω κάτι πολύ πρόσωπικό. Ναι. Αν καταφέρω να βοηθήσω το 1/3 του κόσμου που έχει βοηθήσει ο πατέρας μου σε αυτή τη διαδρομή, πραγματικά θα είμαι πολύ ευχαριστημένη.
0: Φαντάζομαι θα είναι περήφανος
3: ο
0: κύριος Κωνσταντίνου. Ο Κωστάκης, ο πατέρας σας, ακόμα για μας είναι ο Κωστάκης.
3: Έτσι θέλει να τον βλέπετε ούτως ή άλλως. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει, για μας είναι ο Κωστάκης. Φαντάζομαι και για σας είναι ο πατέρας σας, ό,τι και αν γίνει. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για την νίκη σας, κύριε Κωνσταντίνου, και για τη συνεργασία που είχαμε αυτή. Θα είμαστε δίπλα σας, στο πλευρό σας, για να αναδεικνύουμε τα θέματα, τα προβλήματα της Πάφου, το κοινοβουλευτικό σας έργο, όπως κάναμε εδώ και χρόνια με όλους τους βουλευτές, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε μαζί τους. Καλόπιστη κριτική, επικοδομητική κριτική πάντα, αλλά να στηρίζουμε

0: τη συνάδελφή σα, θα είστε εκεί όταν πρέπει να αναδεικνύουμε μαζί τα θέματα τη ΠΑΦΟ, να βελτιωνόμαστε και όπου πρέπει να βελτιωνόμαστε και προσβλέπω σε μια αγαστή συνεργασία ακριβώ για να φέρουμε την ΠΑΦΟ εκεί όπου τη αξίζει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή δουλειά εύχομαι. Γεια χαρά σα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σα. Γεια σα.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στους νικητές της εκλογικής αναμέτρησης. Είδαμε ακούσαμε εκπροσώπους της ΕΔΕΚ που ήταν οι μεγάλοι χαμένοι, οι τιμένοι αυτών των εκλογών. Ακούσαμε τον υποψήφιο βουλευτή και πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής της ΕΔΕΚ, τον Βάσο Δημητρίου, και τον τέος βουλευτή του κόμματος, τον Ηλία Μυριάνθους. Ακούσαμε την Νικολέτα Κωνσταντίνου εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού, την νέα βουλεύτρια. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατάφερε να διατηρήσει τα ποσοστά του και να εκλέξει για πρώτη φορά δύο βουλευτές στην επαρχία μας. Για πρώτη φορά έχουμε βουλεύτρια στην Πάφο, την Νικολέτα Κωνσταντίνου. Στους νικητές, όπως είπα και από το πρωί, είναι το ΑΚΕΛ, στους μεγάλους νικητές, στην Πάφο ιδιαίτερα, γιατί δεν διατήρησε απλώς τα ποσοστά, τα αύξησε κατά σχεδόν 5 ποσοστιαίες μονάδες. Είναι εντυπωσιακό, δεν ξέρω πώς το περίμεναν αυτό στο ΑΚΕΛ. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο επαρχιακός γραμματέας του κόμματος, ο Ανδρέας Φακοντής. Καλή σας ημέρα, κύριε Φακοντή.
1: Καλημέρα κύριε Νάνο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πριν να πάμε όμως στα των εκλογών και λοιπά, και να θέλω να σας μεταφέρω μια είδηση που πήρα πριν από λίγο, ναι. Θλιβερή είδηση, καθώς κάποιοι έκλεψαν την πρωτομή του ήρωα Χρήστο Κέλλη στην Κισόνεργα. Δεν ξέρω.
1: Τι να πει κανείς.
0: Πριν από λίγο μου στείλανε και φωτογραφία εκεί οι ακροατές μας ότι λείπει η πρωτομή του Χρήστου Κέλλη από το μνημείο των ηρώων της κοινότητας. Είναι θλιβερό.
1: Είναι κάποιος όταν ζούμε σε τέτοιες εποχές και ότι αντί να τιμούμε τους ήρωες, τους ανθρώπους που έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν την ίδια τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο, για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας, να ακούμε ότι κάποιοι επιτίδη. Κάποιοι κρυβόμενοι πίσω από το σκότος ενεργούν με τέτοιες πράξεις και έχουν κλέψει την προδομή του ήρωα. Είναι καταδικαστή.

0: είναι ευαίσθητο, είναι όσο πιο δυνατά μπορούμε να πούμε, είναι κάτι το οποίο οφείλει η αστυνομία, η κυβέρνηση, το κράτος να επέμβει άμεσα και να βρει και να τιμωρήσει παραδειγματικά τους ενόχους, τους υπαίτιους, αυτούς που έχουν κάνει αυτή την αποτρόπια πράξη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζω μόνο να μην έχει και πολιτική σκοπιμότητα και χρειά αυτή η θλιβερή...
0: Εάν υπάρχει πίσω από αυτή την ενέργεια και πολιτική χρειά, είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημά μας και είναι πιο... θα ζήσουμε πιο σκοτεινές μέρες. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει και δεν υπήρχε μια τέτοια πρόθεση. Αν όντως όμως έγινε με αυτή την, κάτω από αυτή την λογική, τι να πει κανείς, είναι καταδικαστέο και είναι πραγματικά ανεπίτρεπτο στην εποχή που ζούμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φαγοντή, περιμένατε ότι θα μπορούσε το ΑΚΕΛ στην Πάφο να έχει αύξηση της τάξης του 5%?
0: Κύριε Νάνο, το πιστεύαμε. Πιστεύαμε ότι είχαμε ένα πάρα πολύ καλό ψηφοδέλτιο. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω και τους 5 υποψήφιους μας, οι οποίοι τέθηκαν στην πρώτη γραμμή σε αυτή τη μεγάλη εκλογική μάχη, όπως επίσης και όλα τα στελέχη του ΑΚΕΛ, τους φίλους, τους υποστηρικτές, που έδωσαμε μια πάρα πολύ σκληρή μάχη και πετύχαμε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Όχι μόνο ανατρέψαμε την πτωτική πορεία του κόμματος μας, αλλά καταφέραμε να έχουμε και μια σημαντική αύξηση των ποσοστών μας, της τάξης του 5%, στο οποίο συμβάλαμε και εμείς στην γενικότερη, στην παγκύπρια επιτυχία του κόμματός μας, το οποίο πέτυχε σημαντική αύξηση των ποσοστών του και διατηρήσαμε και τις 15 έδρες στη Βουλή. Στο παραένα, στο παρατσάκ που λέει ο λόγος, θα παίρναμε και 16η έδρα. Για μόνο μερικούς ψήφους χάσαμε την 16η έδρα. Και νομίζω ότι είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους και να δούμε την επόμενη μέρα. Για μας από σήμερα το βλέμμα μας πάει στον απλό τον άνθρωπο, στον κόσμο που περνά δύσκολα. Αυτά που έχουμε δηλώσει, αυτά που έχουμε κάνει, έχουμε καταγράψει και έχουμε προβάλει ως πολιτικές μας, θα συνεχίσουμε να τις υλοποιούμε. Θα στραφούμε και θα πάμε πίσω στον κόσμο και μετά τις εκλογές να τον δούμε, να τον ακούσουμε. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι επιτέλους και η Βουλή και η εκτελεστική εξουσία θα δει από πρώτο χέρι τα προβλήματα του απλού ανθρώπου και θα του δώσει στήριξη ώστε να μπορέσει να ζήσει καλύτερα σε μια οικονομία που, όπως λένε και οι αριθμοί, ευημερεί, πάει καλά, αλλά οι άνθρωποι υποφέρουν.
1: Είπατε ότι ένα μεγάλο μέρος της νίκης αυτής και της επιτυχίας του ΑΚΕΛ το αποδίδεται στο ισχυρό ψηφοδέλτιο που είχατε, κύριε Φαγοντή, έτσι?
0: Ναι, αυτό το είχαμε εντοπίσει από την αρχή, ότι είχαμε ένα πολύ καλό, πολυσυλλεκτικό, ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο, το οποίο έδειξε και στην πράξη ότι μας βοήθησε σημαντικά. Ήταν οι άνθρωποι που τέθηκαν στην πρώτη γραμμή και πίσω από αυτούς πάρα πολλά στελέχη, μέλη και φίλοι του κόμματος, τα οποία όλοι μαζί δώσαμε μια μάχη η οποία έφερε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα με μια σημαντική αύξηση των ποσοστών μας στην επαρχία της Πάφου. Είμαστε δεύτερο κόμμα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, τώρα στην επαρχία με τα ποσοστά που έχουμε σημειώσει. Είμαστε πίσω από το Δημοκρατικό Συναγερμό και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι όχι μόνο ανακάψαμε, αλλά σημειώσαμε και σημαντική αύξηση των εκλογών μας ποσοστών. Και των ψήφων και σε απόλυτους αριθμούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ασφαλώς είναι μια εκλογική επιτυχία του ΑΚΕΛ. Δεν διατήρησε τις δυνάμεις του. Παγκύπρια είχε αυτή την αύξηση. Στην Πάφο είχε υπερδιπλάσια αύξηση από ότι το Παγκύπρια. Σχεδόν τριπλάσια η αύξησή σας.
0: Σωστό.
1: Και αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη δουλειά που έγινε από το κόμμα σας, από την ηγεσία του κόμματός σας στην Πάφο, από τα στελέχη, τους φίλους του κόμματος, αλλά και από τους υποψηφίους. Φαντάζομαι ότι θα γίνει αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλο και τρόπος να αξιοποιήσετε και να επενδύσετε σε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα στην Πάφο.
0: Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να δούμε και να αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι αργά το βράδυ από πολύ πρωί είμαστε στη μάχη. Θα δούμε τις επόμενες μέρες και θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα. Σίγουρα θα χτίσουμε πάνω σε αυτό το καλό αποτέλεσμα για να δούμε καλύτερα τον κόσμο, να δούμε τα προβλήματα του και να βρούμε λύσεις. Και πρέπει επίσης με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ και τους 5 εκλεγέντες βουλευτές της επαρχίας μας. Και αυτό που το μήνυμα που θέλω να τους δώσω είναι ότι τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα, θα πρέπει να εργαστούν όλοι για την επαρχία, ενωμένοι και δυναμικά. Και σίγουρα στη Βουλή ο καθένας έχει και με βάση την πολιτική του ιδεολογία και τις θέσεις των κομμάτων τους, θα παίρνουν και τις ανάλογες αποφάσεις όσον αφορά τα νομοσχέδια. Αλλά τα προβλήματα για τα έργα της επαρχίας θα πρέπει να συνεχίσουν ενωμένοι τον αγώνα για να πετύχουμε καλύτερα πράγματα για την επαρχία μας, η οποία και το αξίζει και τα δικαιούται.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Φωτή. Καλημέρα. Καλημέρα. Τα χαρά σας. Λοιπόν, και από τον Επαρχιακό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, να πάμε να καλημερίσουμε και τον Βαλεντίνο Φαγκοντή, ο οποίος ήταν μακρά η νύχτα χθες. Είχαν κάθε δικαίωμα να πανηγυρίσουν οι άνθρωποι, να χαρούν αυτή την νίκη τους. Τους καταλαβαίνουμε όλους, όσοι δηλαδή ανταποκρίθηκαν και όσους δεν ανταποκρίθηκαν, δείχνουμε κατανόηση αυτή τη μέρα. Λοιπόν, κύριε Φαγκοντή, καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Ξέρω ότι ήταν μια δύσκολη μάχη, αλλά θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η επιτυχία του ΑΚΕΛ καταρχήν στην Πάφο, που αύξησε τα ποσοστά του κατά σχεδόν 5 ποσοστιαίες μονάδες, 4,9%, αλλά και η δική σας επίδοση, η σταυρή προτίμησης που συγκεντρώσατε, αν λένε κάτι.
2: Κύριε Νάνο, νομίζω έχουν να πούν πολλά. Πιστεύω ότι καταρχήν θέλω να συγχαρώ όλους τους εκλεγέντες βουλευτές, να συγχαρώ όλους τους συνυποψηφίους μου που δώσαμε μαζί αυτόν τον αγώνα, που κατάφεραν τα ποσοστά του ΑΚΕΛ να ανέβουν στην Πάφο και Παγκύπρια. Χθες μίλησε η Δημοκρατία. Να ευχαριστήσω τους χιλιάδες κόσμου συμπολιτών που πήγαν και εξάσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η αποχή δεν είναι ο δρόμος προς τη δημοκρατία. Δεν πρέπει να αφήνουμε τους άλλους να αποφασίζουν για εμάς. Ο κόσμος πρέπει να εξασκεί το δημοκρατικό του δικαίωμα μέσα από την ψήφο. Να ευχαριστήσουμε τους χιλιάδες κόσμου που πήγαν και στήριξαν τη δημοκρατία. Και θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο που στάθηκε δίπλα μου αυτό το διάστημα. Ήταν μια μακρά προεκλογική εκστρατεία, αγαπητέ φίλε Κώστα. Είχε ξεκινήσει σχεδόν από τον Δεκέμβριο. Καταλαβαίνετε, μέσα στην Πάφο με τόσες πολλές κοινότητες και με την ιδιομορφία που έχει η επαρχία μας, ήταν ένας μακρύς και δύσκολος αγώνας. Θέλω να πω ότι θα συνεχίσω τη σκυτάλη από την προηγούμενη πενταετία με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια συνείδηση και τις ίδιες αρχές και αξίες απέναντι στους συμπολίτες μου, αγαπητέ Κώστα, για να προχωρήσει η Πάφος να πάει ακόμη πιο μπροστά και ως κοινωνία να κάνουμε βήματα προς την βελτίωση, προς την ανάπτυξη και στην πρόοδο.
1: Περιμένατε καταρχήν ότι θα εκλεγόσασταν με αυτή τη διαφορά στους σταυρούς προτίμησης, κύριε Φαγκοντή, ή ήταν έκπληξη για σας?
2: Κύριε Νάνο, θέλω να πω ότι οι εκλογές δεν είναι κάτι που γίνεται τους τελευταίους 6 μήνες. Τις εκλογές θεωρείς ότι εσπήρες από την παιδική σου ηλικία. Έγινε πάρα πολλή δουλειά, είχαμε και παμπάφια αύξηση τα ποσοστά και οι άλλοι συνυποψήφοι δούλεψαν, εργάστηκαν, έκαναν σχέση με την κοινωνία. Αυτό που λέγαμε τον κόσμο είναι πριν να πάτε να ψηφίσετε, να δείτε, να μας κρίνετε και να αποφασίσετε για ποιο λόγο πρέπει να μας ψηφίσετε. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Θεωρώ και οι πολιτικές που εξασκήσαμε το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο βουλής, ώστε να στηριχτεί η κοινωνία, είτε ήταν αυτόν με τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, είτε με τον αγώνα κατά των εκποιήσεων. Θεωρώ αυτόν το εκτίμησε η κοινωνία και πιστεύω ότι και η δουλειά, η προσωπική και η κομματική που είχε γίνει, φάνηκε στην κάλπη. Και θέλω να ευχαριστώ ακόμη μια φορά όλον τον κόσμο αυτόν που στάθηκε κύριε Κώστα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα σας ταλαιπωρήσω άλλο σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία.
2: Ευχαριστώ τους δημοσιογράφους και εσάς και τον Ράδιο Κόσμο που όλα αυτά τα 5 προηγούμενα χρόνια δίναμε τον αγώνα για την ΠΑΦΟ, για την ενημέρωση, για τη διαφάνεια. Και να συνεχίσετε και εσείς, αγαπητέ Κώστα, με τον ίδιο ζήλο.
1: Να είστε καλά. Συγχαρητήρια και πάλι, κύριε Φαγοντή. Θα είμαστε εδώ όπου χρειάζεται να στηρίξουμε, όπου χρειάζεται να ασκήσουμε κριτική, επικοδομητική, καλόπιστη πάντα. Θα είμαστε παρόντες εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα προηγούμενα 5 χρόνια. Θα ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και για τα επόμενα 5 χρόνια. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης, τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή ΠΑΦΟΥ, τον Μιχάλη Νικολάου. Ήταν επιποδός χθες όλη η αστυνομική δύναμη στην επαρχία μας από το πρωί, από τις 6 το πρωί και ίσως και νωρίτερα, μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι πανηγυρισμοί στα εκλογικά επιτελεία. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου, καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Νάνο, σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, πώς πήγε η χθεσινή ημέρα για σας?
2: Εν ολίγης μπορούμε να πούμε ότι κύλησαν όλα ομαλά, κύριε Νάνο. Κανέναν απολύτως πρόβλημα. Ναι. Καμία καταγγελία που να αφορά τον περί εκλογών νόμο. Κανένα απολύτως επεισόδιο δεν συνέβηκε στα εκλογικά κέντρα που λειτουργήσαν στην ΠΑΦΟ. Και νομίζω το ίδιο συμβαίνει και σε πανκύπρια βάση. Είναι γεγονός, αναλάβαμε καθήκον από τις 5.30 το πρωί και κράτησε αυτό μέχρι και γύρω στις 2 τα ξημερώματα. Είχαν επανδρωθεί κανονικά όλες οι κάλπες. Σε κάθε κάλπη υπήρχε επικαθήκον διαστυνομικός, υπήρχαν οι υποπτεύοντες αξιωματικοί, έγιναν οι κατάλληλες τροχές ρυθμίσεις, λήφθηκαν όλα τα προληπτικά μέτρα, αλλά και οι πολίτες είχαν συμπεριφερθεί άψογα, τόσο οι εκπροσώποι κομμάτων, όσο και οι υποψήφοι, αλλά και οι ψηφοφόροι, με αποτέλεσμα να έχουμε το θετικό αυτό στοιχείο της έλλειψης του οποιοδήποτε προβλήματος κατά τη διάρκεια των εκλογών.
1: Μας τίποτε δεν καταγράψατε, κανένα ουσιαστικά περιστατικό σοβαρό, έτσι?
2: Κανένα απολύτως, κύριε Νάνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι αν μη τι άλλο παρήγορο αυτό.
2: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Στα υπόλοιπα δεν ξέρω αν το έχετε ήδη, αν έχετε εικόνα. Το βράδυ χθες, γυρίζοντας έτσι από κάποιο εκλογικό κέντρο, είτε είδα ένα τροχαίο δυστύχημα εκεί κοντά στον, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την οδό, είναι λίγο πριν το Δασούδι, σε εκείνη την περιοχή. Δεν ξέρω αν έχουμε
2: πρέπει κάτι. Να
1: με μια μοτοσυκλέτα, ναι.
2: Ναι, ψες γύρω στις 10 παρά 20, 34χρονη αλλοδαπή, η οποία οδηγούσε το όχημα της στην οδό Νεόφυτου Γεωργίου προς τη συμβολή με την οδό Νεαπόλεως. Φτάνοντας στην πιο πάνω συμβολή, δεν έλεξε επαρκώς την τροχιά κίνηση στην οδό Νεαπόλεως και εισερχόμενη σε αυτή με δεξιά στροφή να ανέκοψε την ευθεία πορεία μοτοσυκλετιστή, επίσης αλλοδαπού ηλικίας 20 ετών. Τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διαγνώστηκε με κάταγμα στην κάτω γνάθο. Δεν επνέει οποιαδήποτε ανησυχία ή κάκωση αυτή. Όμως νοσηλεύεται στο χειρουργικό θάλαμο του νοσοκομείου ΠΑΦΟΥ. Η τροχιά ΠΑΦΟΥ διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες για να αποδοθούν σχετικές ευθύνες, κύριε Νάνο.
1: Λοιπόν, είναι παρήγορο το γεγονός ότι έχει μόνο κατάγματα και ότι δεν κινδυνεύει η ζωή. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τι έχουμε?
2: Εντάξει, να αναφερθούμε στη σύλληψη κάποιων προσώπων κατά τους διάφορους ελέγχους που είχαμε διενεργήσει, και συγκεκριμένα 50χρονος συνελήφθηκε επί του ότι μετέφερε επιβάτες επί μισώση με όχημα που δεν είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένο. Πέραν τούτου, ο συγκεκριμένος οδηγός, ο οποίος μετέφερε επιβάτες επί μισώση, ήταν θετικός σε έλεγχο ναρκοτες και εντοπίστηκαν και στην κατοχή του τη μαρφή, για τα οποία δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις. Αναμένεται σήμερα να κατηγορηθεί ενώπιον δικαστηρίου για τα δικήματα που είχε διαπράξει. Άλλων πρόσωπων ηλικίας 18 συνελήφθηκε επί του ότι είχε στην κατοχή του κλοπημαία μοτοσυκλέτα. Εντάξει, να αναφερθούμε και λίγο ίσως στο σοβαρότερο συμβάν που μας απασχόλησε, κύριε Νάνο, την περασμένη Παρασκευή. και εννοώ την θανατηφόρα οδική δροσιά σύγκρουση, όπου έχασε τη ζωή της 75χρονη. Εδώ να διευκρινίσω ότι ως προς το αίτιο του θανάτου της συγκεκριμένης γυναίκας αναμένεται το αποτέλεσμα της νενομισμένης νεκροτομής. Ως γνωστόν φαίνεται να παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 56χρονος, ο οποίος εξέρχεται κατά εκείνη την ώρα από ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Έδωσε προτεραιότητα στην 75χρονη, η οποία περνούσε από μπροστά του περπατώντας στο πεζοδρόμιο. Κάτω από κάποιες συνθήκες η ίδια ενώ περπατούσε μπροστά από το αυτοκίνητο έπεσε στο έδαφος. Δεν έγινε αντιληπτή από τον οδηγό, ο οποίος εκκίνησε με αποτέλεσμα να την παρασύρει για πολύ μικρή απόσταση. Επήρθαν κάποια τραύματα από τη σύγκρουση. Αργότερα, μετά από 2-2,5 ώρες, η άτυχη 75χρονη εξέπνευσε ενώ βρισκόταν στο χειρουργείο του νοσοκομείου. Αναμένεται η νενομισμένη νεκροτομή αύριο, κύριε Νάνο, για να καταδείξει τα ακριβή αίτια θανάτου, που δεν αποκλείεται να μην πρόκειται για ο θάνατος να μην προήλθε από τα τραύματα, αλλά για άλλων παθολογικών λόγων. Είναι κάτι το οποίο θα διευκρινιστεί αύριο. Ο 55χρονος είχε συλληφθεί, ανακρίθηκε και απολύθηκε εν αναμονή των υπόλοιπων εξετάσεων.
1: Δεν ήταν υπό την επίρρεια ουσιών ή αλκοόλ κλπ.
2: Όχι, ήταν αντιδικός. Οι ελέγχοι που διενεργήθηκαν δεν κατέληξαν ούτε επίρρεια αλκοόλ ούτε ναρκωτικών ουσιών.
1: Κύριε Νικολάου, πριν από λίγο έλαβα ένα μήνυμα, δεν ξέρω αν έχει ήδη καταγγελθεί στην αστυνομία, ότι άγνωστοι έκλεψαν την πρωτομή του Χρήστου Κέλλη, του ήρωα, από το μνημείο των ηρώων της κοινότητας. Δεν ξέρω αν έχει ήδη γίνει καταγγελία στην αστυνομία.
2: Εντάξει, να το διερευνήσω, δεν έχω ενημερωθεί, η αλήθεια να λέγεται.
1: Και εμείς πριν από λίγο πήραμε την πληροφορία αυτή από τον πρώην.
2: Θα σας ενημερώσω αργότερα, κύριε Νάνο, για να ενημερώσετε και εσείς τις πολίτες μου. Να το διερευνήσω και να σας απαντήσω σε λίγο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, εύχομαι. Γεια σας.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 9. Χθες το βράδυ μέχρι τις 10, 11 η ώρα που προσπαθούσαμε να κλείσουμε την εκπομπή για σήμερα, είχαμε δεδομένο ότι ένας από τους νέους βουλευτές στο κοινοβούλιο από την επαρχία μας θα είναι ο Μιχάλης Μιχαήλ του ΕΛΑΜ. Το ΕΛΑΜ εξασφάλισε στην επαρχία μας ποσοστό πάνω από 7%. Και με τα δεδομένα που είχαμε ως εκείνη την ώρα, θεωρούσαμε ότι είναι βέβαιο, φαντάζομαι και ο ίδιος θεωρούσε ότι ήταν βέβαιο, ότι θα ήταν ένας από τους βουλευτές της επαρχίας μας. Η σταυρή προτίμησης ήταν δεδομένο ότι ήταν πρώτος στο ΕΛΑΜ στις σταυρούς προτίμησης. Λοιπόν, και μέχρι τα μεσάνυχτα πρέπει να σας πω ότι ήταν παίζονταν η έδρα ότι θα είναι με περισσότερες πιθανότητες στο ΕΛΑΜ. Τελικά η έδρα έκατσε στον Δημήτρη Μπάρο της Άμεσης Δημοκρατίας, ο οποίος έλαβε 280 ψήφους. Είναι μαζί μας ο κύριος Μιχαήλ. Καλή σας μέρα, κύριε Μιχαήλ.
1: Καλημέρα, κύριε Ιωάννου. Καλημέρα και στους ακροάτες.
0: Φαντάζομαι ότι υπάρχει, έτσι, δεν ξέρω, απογοήτευση, θυμός ενδεχομένως, θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Σε καμία περίπτωση, κύριε Νάνο, καταρχήν δοθήσα στις ευκαιρίες αυτής να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά όλων αυτών των κόσμων που πραγματικά έμειναν στο πλευρό μας, έδωσαν αυτή τη μάχη και όχι μόνο τοπικά, μιλάω και για Παγκύπρια, γιατί βλέπετε ότι το ΕΛΑΜ έχει καταταχθεί, είναι η τρίτη πολιτική δύναμη του τόπου και με βούλα πλέον, έχει πολλαπλασιάσει τον αριθμό των ψηφοφόρων του, οι θέσεις του και οι απόψεις του, αν θέλετε, αγκαλιάστηκαν από τον κόσμο. Έχει διπλασιάσει τους βουλευτές εντός του κοινοβουλίου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το ΕΛΑΜ πλέον μιλά από θέση ισχύωση. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αυτό που ζητούσαμε μας τον έδωσε ο κόσμος με μια ισχυρή λαϊκή εντολή. Τώρα, όσον αφορά τα τοπικά, ναι, όντως, παράδοξο, τι να πω τώρα, είναι από αυτά τα κενά που υπάρχουν στην νομοθεσία.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια παράδοξα. Δεν είναι η πρώτη φορά, επαναλαμβάνω. Είχαμε και στο παρελθόν και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση τέτοια παράδοξα. Αλλά ναι, είναι παράδοξο, μπορεί να πει κάποιο.
1: Προσωπικά, αν θέλετε, ναι, αφήνει μια γλυκοπικρή γεύση, αν θέλετε, γιατί μέχρι τις 11 και δηλαδή μέχρι το 99% καταμετρημένα. Υπάφως φαίνεται ότι κλείδωνε την έδρα. Το οξύμορο ήταν ότι είχα δώσει και δηλώσεις σε τοπικά μέσα, ενώ ήδη οι δημοσιογράφοι είχαν έρθει στο επιτελείο μου, τράβηξαν πλάνα, έδωσα δηλώσεις. Δεν έχει σημασία όμως.
0: Σημασία
1: έχει για μένα. Συγγνώμη.
0: Λέω, σας συγχαρήκαμε όλοι. Ναι,
1: είναι γεγονός ότι ακόμα σήμερα, τις επόμενες μέρες, θα αναλύσω πραγματικά τόσο εγώ όσο και το κίνημά μας, τι ακριβώς έχει γίνει, δηλαδή πώς έγινε αυτή.
0: Και κατέληξε η έδρα, λέτε.
1: Αυτή η κατάληξη πώς είχε, όμως εντάξει, δηλώνω, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά όλον αυτόν τον κόσμο που έμεινε δίπλα μας, που πάλεψε, που το πίστεψε. Και ναι, είμαι. Όλα καλά, συνεχίζουμε, κύριε Νάνο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, υπάρχουν σκέψεις να υποβάλλετε ένσταση, να εξεταστεί το θέμα, να προσφύγετε στη δικαιοσύνη, κάτι, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, το σκέφτεστε, υπάρχει σαν επιλογή?
1: Κοιτάξτε, ακόμα δεν το έχω προσωπικά το βάλει στις επιλογές μου, αν θέλετε. Δεν είναι και αυτός σκοπός, ξέρετε, η απόκτηση της μίας εκ των πέντε εδρών προσωπικά από μένα. Εγώ, ξέρετε, ότι είμαι στρατιώτης, είμαι πάντα από την πρώτη ημέρα ίδρυσης του ΕΛΑΜ, είμαι στην πρώτη γραμμή. Δεν ήταν ποτέ αυτός σκοπός η έδρα.
0: Δεν χάνει την έδρα το κόμμα, απλώς πάει σε άλλη επαρχία. Όχι,
1: ναι, σε άλλη επαρχία. Έχω την εντύπωση ότι αν θα γίνει αυτό, θα γίνει από την έκτη έδρα που έχει χαθεί από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι έχω ακούσει, ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι αυτός που θα διεκδικήσει στη Λευκοσία τη μία που έχει χάσει, γιατί αυτή ήταν που προκάλεσε τον ντόμινο εξελίξεων τη τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω όμως, όλα αυτά δεν είναι της παρούσης. Τώρα ηρεμήσουμε λίγο, να ξεκουραστούμε από αυτήν τη δύσκολη μάχη που έχουμε βγει. Ήταν χρονοβόρο, είχε πολύ καιρό που αγωνιζόμαστε. Κάναμε πολύ αγώνα, πολλές προσπάθειες σε όλη την επαρχία, σε όλη την Κύπρο. Τώρα θέλουμε ηρεμία να ξεκουραστούμε λίγο και όλα αυτά θα έρθουν με την ώρα τους και σιγά σιγά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχαήλ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα,
0: εύχομαι. Γεια σας. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να σας πω ότι μιλήσαμε με όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας. Κατανοούμε ότι ήταν δύσκολη η χθεσινή ημέρα, δύσκολη νύχτα, είτε για ιτημένους είτε για νικητές. Απευθύναμε διάφορες προσκλήσεις, κυρίως τους νεοεκλεγέντες βουλευτές. Λοιπόν, όμως κατανοούμε, θα έχουμε και τις μεσημβρινές εκπομπές, επιστρέφουν και οι μεσημβρινές εκπομπές με την Άννα Κυριάκου. Λοιπόν, και εμείς θα τα πούμε και αύριο. Ο Ολυμπιακός χθες σήκωσε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο μπάσκετ, κέρδισε την Ρεάλ Μαδρίτης, την Βασίλισσα. Είναι το τέταρτο πρωτάθλημα που παίρνει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι ήταν μια αμφίροπη αναμέτρηση, παρά το γεγονός ότι η Ρεάλ είχε απώλειες, δεν είχε κανέναν ψηλό από το ρόστερ της, κατάφερε να είναι ανταγωνιστική μέχρι και το τελευταία δευτερόλεπτα αυτού του αγώνα, όπου ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την νίκη χάρη στις εύστοχες βολές, τα φάουλ τα οποία κέρδισε. Λοιπόν, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο της ημέρας, καλή εβδομάδα σε όλους, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Και για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Στη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε, ελπίζω, και όλους τους σταυρούς προτίμησης όλων όσων συμμετείχαν στις εκλογές και των 67 υποψηφίων στην Πάφο. Να είστε όλοι καλά, γεια χαρά σας.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Τι γίνεται, πουλάκια μου, σας έλειψα. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης για δύο ολόκληρες ώρες ραδιοθεραπεία στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης με την καλύτερη ελληνική μουσική. Και όχι μόνο, έχουμε και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα, τα πιο βαθιστόχαστα και τα πιο έτσι excellent σχόλια που υπάρχουν.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης. Έλα.

διαλέξει από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Αυτά είναι τα τρία σνακ που οι καρδιολόγοι έχουν πάντα στη διατροφή τους για το καλό της καρδιάς. Γιατί η λεπτομέρεια, να ξέρετε, οι καρδιολόγοι, ξέρετε τι λένε, ότι όλα τα προβλήματα στην καρδιά γίνονται από τα σνακ. Γιατί το φαΐ το προσέχεις, αλλά το σνακ που είναι μια μικρή βρωμίτσα, έτσι δεν το προσέχεις γενικώς. Οπότε θέλει. Λοιπόν, φιστίκια υγιεινής και αμύγδαλα. Η αλμυρή υπερτροφή. Μία μερίδα 28 γραμμαρίων προσφέρει 6 γραμμάρια πρωτεΐνης, όσο και ένα αυγό δηλαδή. Τι λες? Τα φιστίκια είναι πλούσια σε κάλιο, το οποίο εξισορροπεί την επίδραση του νατρίου στην αρτηριακή πίεση. Τι λες? Επιλέξτε καλύτερα ανάλατα και χωρίς ζάχαρη για να αποφύγετε κατεγράτη τσιγρών. Συγγνώμη, ζάχαρη πού στα φιστίκια γίνεις και στα αμύγδαλα? Χάζεψατε, λέει, ποια ζάχαρη? Λοιπόν, το βέλτιστο γλυκό, το γιαούρτι με τα χαμηλά λιπαρά, το δεύτερο σνακ δηλαδή, για όσους έχουν ανάγκη από κάτι δροσερό, πρωτεϊνική βόμβα. Ένα βλιτζάνι μπορεί να προσφέρει έως και 20 γραμμάρια πρωτεΐνης. Και το τρίτο, η ένοχη απόλαυση που επιτρέπεται, δεν μου αρέσει καθόλου, η μαύρη σοκολάτα, στην λίστα των καρδιολόγων, που αρκεί να ξέρετε να επιλέγετε ποια είναι η σωστή.

Λοιπόν, η επόμενη είδηση. Η επόμενη είδηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν οδηγείτε αυτοκίνητο, σταματήστε δεξιά, ειδικά αν είστε αρσενικά, αν είστε οι άντρες της εκπομπής. Αν είστε θηλυκά, δυναμώστε απλά μόνο την ένταση, γιατί αυτά που θα ακούσετε μπορεί να τα δείτε να τα χρησιμοποιεί ο σύντροφός σας. Οπότε πρέπει να είστε διαβασμένες. Το θέμα μας έχει η είδηση το μυστικό για να αυξήσετε το σεξ. Που βέβαια το σεξ θέλει δύο, αλλά οκ, okay, ποιο είναι το μυστικό. Επιστήμονες αναζητούν μανιωδώς τόσο τους λόγους που η σεξουαλική δραστηριότητα παγκοσμίως παρουσιάζει κάμψη, όσο και τα αντίδοτα για να αναστραφεί αυτή η τάση, δηλαδή για να υπάρξει αύξηση. Η απάντηση φαίνεται πως κρύβεται πού? Εδώ ένα μηδέν. Στα αθλητικά παπούτσια. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών επιβεβαιώνει πλέον ότι η σωματική άσκηση είναι το φυσικό αφροδισιακό και ενισχύει τη λίμπητο και αυξάνει τη συχνότητα των επαφών. Τώρα εγώ λέω αθλητικά παπούτσια, το άκουσα στα αρχή, λέω τι να τα φοράει η γυναίκα και να μην φοράει γόβες και που η γόβα είναι... Δεν το κατάλαβα.

μετά από πολλές έρευνες λέμε ότι η αρχή έγινε από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης σε 1800 περίπου άντρες πάνω από τα 40 έτη. Όσοι από αυτούς είχαν βάλει τη γυμναστική στη ζωή τους δηλώναν όχι μόνο υψηλότερα επίπεδα σεξουαλικής ικανοποίησης, αλλά και τα λιγότερα προβλήματα αισθητικής δυσλειτουργίας. Παράλληλα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας πήραν 78 άντρες μέσα στη ηλικία 48 ετών που έκαναν καθιστική ζωή και τους έβαλαν να περπατούν έντονα για μία ώρα, 4 φορές την εβδομάδα. Δεν θέλανε να κάνουν σεξ με όποιον άνε, θέλανε να κάνουν σεξ με αυτό που τους έβαλε να περπατάνε. Έλα σου πω τώρα τι θα γίνει. Λοιπόν, μετά από 9 μήνες η σεξουαλική ζωή μεταμορφώθηκε, λέει. Καλά, δεν πιστεύω τίποτα από αυτά. Μπορεί όμως, γιατί όχι. Η δύναμη της γιόγκα για τις γυναίκες, τα ωφέλη της κίνησης δεν αφορούν μόνο τους άντρες. Οι κορεάτες επιστήμονες μελέτησαν οι γυναίκες, άρα το περπάτημα κάνει καλό στους άντρες, αλλά η γιόγκα κάνει καλό στις γυναίκες. Επίσης, η παγίδα της υπερβολής, όταν η κούραση σκοτώνει τη λίμπιντο. Εδώ, κι αν δεν γίνανε τεστ για εξαντλητικά προγράμματα. Θέλει λίγο ρέγουλα σε όλα.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Εγώ, παιδιά, είμαι αυτός ο τύπος που με τους φίλους μου δεν συζητάω ποτέ κάτι που θα έχω πρόβλημα.
1: Εννοείς ότι δεν μοιράζει.
0: Όχι, όχι, ναι, ναι, ποτέ.
1: Άρα
0: εσείς,
1: όταν...
0: εσείς με έχετε ακούσει ποτέ να συζητάω κάτι για να έχω θέμα, να έχω πρόβλημα με κάτι και να θέλω να το συζητήσω?
2: Καλά, γενικά έχεις πολλά προβλήματα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Ποτέ. Ναι. Πόσα χρόνια με ξέρεις, Τόλη?
1: Τι να πω τώρα.
0: 15.
1: 15, ναι.
0: Σου έχω μιλήσει ποτέ για κάτι που έχω πρόβλημα?
1: Όχι.
0: Ποτέ.
1: Συνήθως είμαστε πιωμένοι, οπότε
0: δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Πρόβλημα.
2: Να σου πω κάτι όμως. Τα περνάς όλα μόνος σου.
0: Ναι, δεν με ενοχλεί. Okay. Θεωρώ ότι εσύ έχεις τα δικά σου προβλήματα και δεν πρέπει να μπαίνεις στη διαδικασία να φορτώνεις και τα δικά μου. Έτσι είμαι.
2: Ναι, συμφωνώ αλλά... εν μέρη σε αυτό, αλλά από την άλλη, το να μοιράζεσαι πράγματα δύσκολα με κάποιον άλλον άνθρωπο που τον θεωρείς φίλο σου, σας φαίνει και πιο κοντά γενικά και σε μαθαίνει καλύτερα. Δηλαδή, αν κάποιος δεν σε ξέρει τα προβλήματά σου, δεν μπορείς να πεις ότι σε ξέρει ολοκληρωτικά σαν χαρακτήρα.
0: Δεν με νοιάζει, γιατί δεν θα μάθει ποτέ τα προβλήματά μου.
1: Εγώ θα πω το άλλο, ότι συνήθως όταν συζητάμε ένα πρόβλημα, δεν είναι ότι το λέμε για να ξαλαφρώσουμε, είναι γιατί είναι πολύ πιθανό ο άλλος να μας πει κάτι που εμείς δεν το έχουμε σκεφτεί.
2: Ακριβώς. Μια άλλη οπτική πλευρά του θέματος.
0: Συμφωνώ. Απλά εγώ δεν το κάνω.
1: Απλά, ναι, οκ.
0: Και αυτό που έλεγε πριν η Μέλαν είναι ότι οι άνθρωποι. Άνθρωποι.
2: Που έχεις γύρω σου, να πεις.
0: Να μην είναι μόνο για τα καλά. Να μην είναι μόνο στις χαρούμενες στιγμές.
1: Ναι, σωστά.
0: Τέλος πάντων, αίδιες λέμε. Πάμε στους μουσικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλίδρες και σε αυτό το σημείο θέλω να πω κάτι το οποίο θα το συνδέσω με αυτό που είπα για την πρεμιέρα που έγινε το 1977 στο Star Wars και να σας πω ότι στο Περού υπάρχουν 1459 άτομα που έχουν όνομα το οποίο είναι εμπνευσμένο από χαρακτήρες του Star Wars. Και πραγματικά δεν ξέρω και ονόματα από το Star Wars για
1: δεν
0: να
1: έχω ιδέα, δηλαδή πώς ξέρεις. Θα τους λένε.
0: Δεν ξέρω ονόματα από Star Wars.
1: Δεν ξέρει
0: κάτι, Βασίλη.
2: Ναι. Ο Luke Skywalker, Darth Vader.
0: Σωστά.
2: Ο Master Yoda.
3: Τσουμπακάμπρα.
2: R2D2.
1: Είναι. Hello, my name is R2D2.
2: Ο R2D2 ήταν το μικρό ρομποτάκι. Είναι R2 TAF2.
1: R2D2.
2: R2D2.
1: Παναγία.
2: C3PO είναι πάλι τα αρχικά.
1: C3PO.
0: Πολλούς χαρακτήρες.
3: Έτυχε.
0: Α, μπράβο.
1: Έτυχε.
0: Μου το

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Γιατί γελάς καταρχήν, δεν μ' αρέσει πως ξεκινάς.
2: Χαζομάρα θα είναι.
0: Εσάς.
1: Πολύ πιθανό.
0: Όταν σας θα μου πείτε αλήθεια όμως τώρα.
2: Μπέσα. Δεν λένε ποτέ ψέματα.
1: Εννοείται.
0: Μπέσα πράγματα.
1: Μπέσα,
0: παντελονάτα.
2: Μπομπόλικα.
1: Ναι.
0: Όταν σας λέει κάποιος ένα μυστικό, το λέτε.
2: Ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Ποτέ.
0: Ποτέ και σε κανέναν.
2: Ποτέ και σε κανέναν.
1: Ποτέ.
2: Ξέρεις γιατί.
0: Μπέσα.
2: Ναι, ναι, ναι, ποτέ και σε κανέναν.
0: Γιατί.
2: Εγώ κυρίως γιατί τα ξεχνάω.
0: Α, οκ. Έχει μια λογική.
2: Και άμα τα ακούσω μετά από κανέναν άλλο, λέω κάτι που
1: θυμίζει αυτό. Ναι, ναι.
0: Ο μέσος λέει άνθρωπος γνωρίζει κατά μέσο όρο 13 μυστικά κατά τη διάρκεια της ζωής του. 5 από αυτά, μόνο 5 από αυτά, δεν τα έχει πει ποτέ σε κανέναν. Άρα τα υπόλοιπα κατά βάση του ξεφεύγουν.
1: Ναι, οκ.
3: Μπορεί να θέλει να ξαναφρώσει κι αυτό.
1: Εντάξει, απλά να είναι κουτσομπόλη.
3: Καλά, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Το δέχομαι. Νομίζω ότι έχει ακρίβεια.
0: Έχει ακρίβεια η μέτρηση.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω...
1: Ναι.
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανη.
2: Να σου πω, είναι επιτέλους καμιά χρήσιμη, γιατί την τελευταία καιρό λέω
1: αηδίες. Δεν κατάλαβες, σήμερα το μενού είχε και χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης και είχαμε και good vibes only.
0: Oh yeah.
1: Good vibes only by Melanie.
0: Oh yeah.
2: Το μόνο που λείπει από τη Μέλανη είναι recipe με τρία αντικείμενα.
0: Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Πάμε τώρα πίσω στα δικά μας. Θέλω να σας πω. Ο λόγος λέει που κουραζόμαστε όταν οδηγούμε πολλή ώρα χωρίς τάση, ξέρετε ποιος είναι?
1: Ο λόγος.
0: Χωρίς τάση, χωρίς να σταματήσουμε δηλαδή κάπου.
1: Ο λόγος που
0: κουραζόμαστε είναι, ναι, αυτό που νιώθεις να βαραίνουν τα μάτια σου
1: στην οδήγηση.
0: Ναι, ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί λέει το σώμα παλεύει με τους μικρούς κραδασμούς του αυτοκινήτου. Και αυτό υποσυνείδητα σε κουράζει.
1: Και είναι πως παίρνεις το μωρό που το κουνάς για να κοιμηθεί.
0: Ναι.
1: Ότι οι κραδασμοί του αυτοκινήτου, ναι, σου προκαλούν
0: ευκαιρία. Ναι.
3: Νάνι, το μωρό να κάνει.
1: Νάνι,
3: το λακούβα.
1: Νάνι, το οδηγούλι. Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Α, εντάξει, πολύ ευχαριστώ.
0: Καλό, δυνατό ήταν. Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Ναι.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα. Αλλά λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω που θα μας βρείτε.
1: Τα γυαλιά, γιατί τα φόρεσες δηλαδή. Έτσι για σαν καθηγήτρια.
0: Γιατί θα πω social με τα γυαλιά.
1: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
2: Έχει διαφορά από τα social.
1: Ναι, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ωραία, ναι, πάντα δεν πειράζει. Στάθη, μην τις χαλάς το κουμπάκι.
0: Λοιπόν, θα μας βρείτε στις Μπουρμπουλήθρε Radio Show στη σελίδα.
1: Πρόσεχε, μη στοκάρει πάνω στο μικρόφωνο.
0: Σταματήστε πριν να με κοροϊδεύετε. Θέλω να απευθυνθώ στους ακροατές μας.
3: Σταμάτησε να μας δίνεις λόγο.
0: Μπουρμπουλήθρε Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρε και στο Instagram. Μπείτε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί, παρεούλα.

0: Και ναι, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, αυτό το τέλος για σήμερα. Εσύ ξεκινάς και ντύνεσαι πριν αρχίσω εγώ να μιλάω, έτσι. Τόσο πολύ βιάζεσαι, δηλαδή.
1: Άμα τη δείτε πώς φοράει το πουκάμισό της, το βάζει, λες και φοράει μπουρνούς στο μπάνιο. Το κάνει 4 κύκλους στον αέρα, όπως κάνει τα βρωμάχια αυτό που κρατάνε. Το γυρίζει γύρω-γύρω την τριν-τριν.
2: Τι
1: να πάρει αέρα,
2: να πάρει αέρα το πουκάμισό.
1: Το χάλια πουκάμισό που φοράει πάνω είναι μέσα λέξη.
2: Τι λες, παιδί μου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ μοδάτο και στυλάτο.
1: Να τα φοράς oversize.
2: Oh yeah.
0: Τι να πω.
1: Εν τω μεταξύ η Μέλανη είναι σαν μακαρόνι. Έχει αδυνατήσει τόσο πολύ και φοράει αυτό το πουκάμισο με τις ρίγες κάθετες και είναι ψιλόλιγνη.
2: Ευχαριστώ, Στάθη μου.
1: Σαν το ψάλτη.
2: Εντάξει, Στάθη μου.
0: Στάθη Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος και Βασίλη Κόκκινο, ρύθμιση του ήχου. Αυτά για σήμερα. Ραντεβού αύριο, αλλά μέχρι αύριο ένα μόνο μένει να σας πούμε.
2: Τι.
0: Μπα.

διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Give me up all night.

0: κοντά σου.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 25 Μαΐου. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2. Θα κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

Έξι κόμματα κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρες στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων κατά τη χθεσινή εκλογική διαδικασία. Αναλυτικά, ο Δημοκρατικός Συναγερμός έλαβε 27,1% και διατήρησε τις 17 του έδρες, το ΑΚΕΛ 23,9% διατηρώντας επίσης τις 15 έδρες του. Το ΕΛΑΜ πήρε 10,9% εξασφαλίζοντας 8 έδρες, όπως και το Δημοκρατικό Κόμμα που έλαβε 10%. Το ΑΛΜΑ έλαβε 5,8% εξασφαλίζοντας είσοδο στη Βουλή με 4 έδρες. Τον ίδιο αριθμό εδρών εξασφάλισε και η Άμεση Δημοκρατία λαμβάνοντας 5,4%. Εκτός Βουλής έμειναν η ΕΔΕΚ, η ΔΥΠΑ και το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Το ποσοστό της συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές ανήλθε στο 66,91% ψηφίζοντας 380.851 πολίτες. Η αποχή ανήλθε στο 33,09%. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 372.063, τα άκυρα 6.618 και τα λευκά 2.170.

Αναλυτικά, οι 56 εκλεγέντες βουλευτές στην επαρχία Λευκωσίας με το Δημοκρατικό Συναγερμό εκλέγονται οι Δημήτρης Δημητρίου, Γιώργος Παμπορίδης, Σάβια Ορφανίδου, Ανδρέας Κωνσταντίνου και Χαράλαμπος Πετρίδης. Από το ΑΚΕΛ εκλέγονται οι Στέφανος Στεφάνους, επικεφαλής του ψηφοδελτίου, Χρήστος Χριστοφίδης, Άριστος Δαμιανού, Γιώργος Λουκαΐδης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου. Από το ΕΛΑΜ εκλέγονται οι Χρήστου ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, Μάριος Πελεκάνος και Ανδρέας Πάπα Χαραλάμπους. Από το ΔΙΚΟ εκλέγονται η Νικόλας Παπαδόπουλος ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, Χριστιάνα Ερωτοκρήτου και Χρήσης Παντελίδης. Από το ΑΛΜΑ εκλέγονται η Οδυσσέας Μιχαηλίδης ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Από την Άμεση Δημοκρατία εκλέγεται ο Φιδίας Παναγιώτου. Εάν αποφασίσει να παραμείνει στο Ευρωκοινοβούλιο, τότε η έδρα θα περάσει στον Γιάννη Λαούρη. Στην επαρχία Μοχός, το Δημοκρατικό Συναγερμός εξέλεξε τους Γιώργο Κάρουλα, Νίκο Γεωργίου και Γιώργο Λισανδρίδη. Με το ΑΚΕΛ επανεκλέχθηκαν Νίκος Κέτυρος, Γιώργος Κουκουμάς και Γιαννάκης Γαβρίλ. Με το ΕΛΑΜ εξελέγησαν Λίνος Παπαγιάννης και Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου. Στο ΔΙΚΟ, ύστερα από ένα ολονύχτιο θρίλερ, επανεξελέγει ο Ζαχαρίας Κουλίας, ο οποίος επικράτησε του Χρήστου Σενέκη. Από την Άμεση Δημοκρατία εκλέχθηκε η Νταϊάννα Κωνσταντινίδη και από το ΑΛΜΑ η Θεουλίτσα Δρουσότου με μόνο 51 ψήφους. Στην επαρχία Λεμεσού ο Δημοκρατικός Συναγερμός εξέλεξε τη Φωτεινή Τσιρίδου, τον Γιώργο Καραϊσκάκη, τον Μιχάλη Φελά και τον Μιχάλη Κουνούνη. Από το ΑΚΕΛ εκλέχθηκαν ο Εφραίμ Χρήστου, η Μαρίνα Νικολάου και η Αργεντούλα Ιωάννου. Από το ΕΛΑΜ εκλέχθηκαν ο Πόλης Ανογυριάτης και ο Ευγένιος Χαμπουλάς. Από το ΔΙΚΟ επανεκλέχθηκε ο Πανίκος Λεωνίδου. Από την Άμεση Δημοκρατία εκλέχθηκε ο Δημήτρης Σούγλης. Από το ΑΛΜΑ εκλέχθηκε ο Μιχάλης Παρασκευά. Στη Λάρνακα του ΑΚΕΛ εξέλεξε τον Ανδρέα Πασουρτίδη και τον Πανίκο Ξούρουπα. Δύο έδρες καταλαμβάνει και ο Δημοκρατικός Συναγερμός με την Ανίτα Δημητρίου ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Τη δεύτερη έδρα κατέλαβε ο πρόδρομος Αλαμπρίτης. Το Δημοκρατικό Κόμμα εξέλεξε τον Ανδρέα Αποστόλου και το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο τον Σωτήρη Ιωάννου. Στην ΠΑΦΟ ο Δημοκρατικός Συναγερμός εξέλεξε τον Χαράλαμπο Πάζαρο και την Νικολέτα Κωνσταντίνου. Με το ΑΚΕΛ εξελέγει ο Βαλεντίνος Φακοντής, με το ΔΙΚΟ ο Χρυσάνθος Σαβίδης και με την Άμεση Δημοκρατία ο Δημήτρης Μπάρος. Στην κατεχόμενη επαρχία Κερίνιας εξελέγει Αναστασία Χάσικου με το ΑΚΕΛ, ο Δήμος Γεωργιάδης με το ΔΙΣΥ και ο Αδάμος Ασπρής με το ΔΙΚΟ. Η τελετή ανακήρυξης των νέων βουλευτών θα πραγματοποιηθεί αυτή την ώρα στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Τον Πέτρο Νακούζη ανέδειξε η Κάλπη ως νέο αντιπρόσωπο της θρησκευτικής ομάδας των Μαρονιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος επικράτησε του Μάριου Μαυρίδη. Το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 68,90%. Ο Πέτρος Νακούζη έλαβε 1.606 ψήφους, ποσοστό 51,39% έναντι 1.519 ψήφων, ποσοστό 48,61% του αρθυποψηφίου του Μάριου Μαυρίδη. Ο Μάριος Μαυρίδης σε ανάρτηση, ο οποίος εξελέγει τρεις φορές βουλευτής με το ΔΙΣΥ, συνεχάρει τον νικητή και ευχήθηκε όπως η επόμενη μέρα να βρει όλους ενωμένους για τον κοινό σκοπό που δεν είναι άλλος από την επιβίωση και την πρόοδο της κοινότητας. Μήνυμα συνεργασίας προς τις πολιτικές δυνάμεις και τους βουλευτές που εισέρχονται στο Κοινοβούλιο απίφθινε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε δήλωσή του στο Προεδρικό Μέγαρο ανέφερε πως η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τρόπο που τιμά τον κυπριακό λαό και η ετοιμιγορία του είναι απολύτως σεβαστή. Συνεχάρει όλους τους υποψηφίους και τα κόμματα. Εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια στους βουλευτές που έλαβαν εντολή από τον κυπριακό λαό. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αναζητεί συνεργασίες με όλες τις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις για την υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης, δήλωσε από την πλευρά του
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, είπε ότι η δυνατότητα της κυβέρνησης να επιτυχάνει συνέργειες αξιολογήθηκε θετικά από την κοινωνία στις εκλογές. Ανέφερε επίσης πως η κοινωνία έστειλε το μήνυμα ότι επικροτεί τις κυβερνητικές πολιτικές, όπως για παράδειγμα τη φορολογική μεταρρύθμιση και την διαχείριση του μεταναστευτικού. Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι έμειναν εκτός Βουλής ΕΔΕΚ και ΔΥΠΑ, κόμματα τα οποία στήριζαν την κυβέρνηση, ο κ. Λετιμπιώτης επεσήμανε πως καμία κυβέρνηση δεν κατήχε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Παρ' όλα αυτά πρόσθεσε, αρκετές πολιτικές της κυβέρνησης έχουν υιοθετηθεί από πολιτικές δυνάμεις οριζόντια. Η αποτυχία της ΕΔΕΚ και της ΔΥΠΑ να εισέλθουν στη Βουλή δεν είναι αποδοκιμασία στις πολιτικές της κυβέρνησης, αλλά κάθε άλλο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Υπέδειξε την ίδια στιγμή ότι δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατη η ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος.

Παρά τα θετικά μηνύματα από το Ειρηνικό Μέτωπο, ο Αμερικανός αξιωματούχος σημειώνει ότι ενδέχεται να χρειαστούν ακόμη μερικές μέρες προτού οριστικοποιηθεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αιτιολογώντας την αναφορά του, επικαλέστηκε το χρονοβόρο των διαδικασιών για την έγκριση μιας τέτοιας συμφωνίας εντός του Ιράν. Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε πως ο επιπλέον χρόνος που θα χρειαστεί εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα ανταποκριθεί η Τεχεράνη σε ορισμένα αιτήματα διατύπωσης των ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή πάντως η Τεχεράνη ισχυρίζεται πως η Ουάσιγκτον έχει επαναχωρήσει από βασικά σημεία της αμοιβαίας συμφωνίας. Καλά ενημερωμένη πηγή ανέφερε στο δίκτυο Αλτζαζίρα ότι παρατηρείται αλλαγή της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών σε δύο ζητήματα. Στον μηχανισμό για το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και στο εύρος εκεχηρίας στο Λίβανο. Αν και το σχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνει ένα πλαίσιο εκεχηρίας για το Λίβανο, το Ισραήλ φέρεται να πιέζει την Ουάσιγκτον ώστε να συμπεριλάβει διατύπωση που θα του επιτρέπει να διεξαγάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις επί λιβανικού εδάφους με την αιτιολογία της αντίδρασης σε οποιαδήποτε απειλή. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, υπογράμμισε πως αναμένει από αυτούς να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Στο λιβανικό μέτωπο οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τις τελευταίες ώρες το Ισραήλ διενήργησε διπλή αεροπορική επιδρομή σε κτίριο στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας απώλειες μεταξύ των αμάχων. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, η επίθεση διενεργήθηκε στην πόλη Αλ-Ντουαΐρ και μέχρι στιγμής γίνεται λόγος για ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Νωρίτερα η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για 28 πλήγματα κατά το τελευταίο 24ωρο με στόχο στρατεύματα και θέσεις των Ισραηλινών στο Νότιο Λίβανο. Η Συντική Οργάνωση σημείωσε ότι κατά τις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν ρουκέτες, ντρόουνς και βλήματα πυροβολικού.

Ίδια φαινόμενη άρση του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης έφερε κύμα εφορία στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Ως αναμενόταν, οι ασιατικές αγορές άνοιξαν με σημαντική μείωση στην τιμή του μαύρου χρυσού. Το βρετανικό Brent υποχωρεί κατά 5,14% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 98,22 δολάρια το βαρέλι. Ανάλογη πορεία ακολουθεί και το αμερικανικό αργό. Υποχωρεί κατά 5,21% με την ίδια τιμή διαπραγμάτευσης να διαμορφώνεται στα 91,57 δολάρια το βαρέλι.

στη σύλληψη δύο ατόμων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και επίθεση εναντίον αστυνομικού. Προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια των συντονισμένων χθεσινοβραδινών περιπολιών σε αστικές περιοχές. Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, στο πλαίσιο των ελέγχων ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 347 οδηγοί και 103 επιβάτες, ενώ διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 30 έλεγχοι υποστατικών. Έγιναν 215 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχές παραβάσεις, εκ των οποίων οι 102 καταγγελίες αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν 60 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες, ενώ 2 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς έλεγχους ναρκοτέστ. Υποκράτηση θα παραμείνει ο Γιώργος Χριστοδούλου Ζαβράντονας κατά την επανεκδίκαση της πολύκρωτης υπόθεσης που αφορά ποσότητα πέραν των 15 κιλών κοκαίνης. Αυτό αποφάσισε ομόφωνα το μόνιμο κακουργιοδικείο Λευκωσίας, απορρίπτοντας το αίτημα της υπεράσπισης να αφαιθεί ελεύθερος υπό όρους. Ο Χριστοδούλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 22 χρόνια πριν από 4 χρόνια για κατοχή της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών, ωστόσο το εφετείο μετά από προσφυγή του καταδικαστέντος ακύρωσε την πρωτόδικη απόφαση.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Χαράλαμπος Πάζαρος, Νικολέτα Κωνσταντίνου, Βαλεντίνος Φακοντής, Χρύσανθος Σαβίδης και Δημήτρης Μπάρος είναι οι 5 βουλευτές της επαρχίας Πάφου που εξελέγησαν στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, τις δύο έδρες του ΔΣΥ με βάση τον αριθμό σταυρών προτίμησης εξασφαλίζουν ο Χαράλαμπος Πάζαρος με 4.609 ψήφους και η Νικολέτα Κωνσταντίνου με 3.608. Την έδρα του ΑΚΕΛ πήρε ο Βαλεντίνος Φακοντής με 3.943 ψήφους. Την έδρα του ΔΥΚΟ κατέλαβε ο Χρύσανθος Σαβίδης με 4.778 ψήφους και την έδρα της Άμεσης Δημοκρατίας ο Δημήτρης Μπάρος με 280 ψήφους. Η εκλογική διαδικασία στην εκλογική περιφέρεια Πάφου ολοκληρώθηκε ομαλά. Στην επαρχία Πάφου ψήφισε το 71% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Από τις 47.321 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους ψήφισαν 34.428. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 33.623, τα άκυρα 626 και τα λευκά 179. Με βάση τα τελικά αποτελέσματα στην εκλογική περιφέρεια Πάφου, ο ΔΣΥ όχι μόνο εξασφαλίζει την πρώτη θέση, αλλά και τις δύο από τις 5 έδρες. Έλαβε ποσοστό 29,5% ή 9.906 ψήφους. Το ΑΚΕΛ έλαβε 7.444 ψήφους ή ποσοστό 22,1%. Το ΔΥΚΟ 5.662 ή ποσοστό 18,6%. Το ΕΛΑΜ 2.639 ή ποσοστό 7,8%. Η ΕΔΕΚ με ποσοστό 6,2% στην Πάφο απέτυχε να εισέλθει στη Βουλή αφού δεν εξασφάλισε το εκλογικό μέτρο Παγκύπρια. Ποσοστό 4,1% έλαβε το ΑΛΜΑ στην Πάφο, 3,3% η Άμεση Δημοκρατία, 3,2% η ΔΥΠΑ, 2,8% η Κυνηγή, 1,3% το ΒΟΛΤ και 0,9% οι Οικολόγοι. Λόγω του εκλογικού συστήματος η πέμπτη έδρα στην επαρχία Πάφου κατέληξε τελικά στο Δημήτρη Μπάρο και την Άμεση Δημοκρατία και όχι στο ΕΛΑΜ και τον αντιπρόεδρο του κινήματος Μιχάλη Μιχαήλ. Αρχικά η Άμεση Δημοκρατία εξασφάλιζε έδρα στην Κερίνια. Την έδρα κατέλαβε το ΔΥΚΟ, το οποίο απόλυσε μία από τις δύο έδρες που φαινόταν να κέρδιζε στη Λεμεσό. Η έδρα της Άμεσης Δημοκρατίας μεταφέρθηκε στην Πάφο και το Δημήτρη Μπάρο και το ΕΛΑΜ λαμβάνει τρίτη έδρα στη Λευκωσία από τις δύο που θα λάμβανε αρχικά. Αναλυτικά, οι σταυροί προτίμησης που εξασφάλισαν στην Πάφο τα κόμματα ΔΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΥΚΟ και Άμεση Δημοκρατία. Δημοκρατικός Συναγερμός Χαράλαμπος Πάζαρος 4.609 ψήφους, Νικολέτα Κωνσταντίνου 3.608, Σωτήρης Κουπάρης 3.072, Γεώργιος Γεωργίου 975 και Κωνσταντίνος Καρσεράς 507. ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία, Βαλεντίνος Φακοντής 3.943, Μαριέλα Θεοφάνους 2.439, Νίκος Σαβίδης 1.836, Γιώργος Σκούρου 1.447, Ανδρέας Νικολάου 453 ψήφους. Δημοκρατικό Κόμμα, Χρύσανθος Σαβίδης 4.778, Κυριάκος Σίμου 1.214, Νατάσα Ιωάννου 579, Πανίκος Κορδής 471 και Άνδρη Κωνσταντινίδου 278. Στην Άμεση Δημοκρατία Δημήτρης Μπάρος 280, Νίκος Παλιός 275, Φιδίας Στόκος 240, Ανδρέας Σαϊλής 132 και Σάβας Έλληνας 127. Η πρώτη ελληνοκύπρια γυναίκα που εκλέγεται βουλευτή στην Πάφο, η Νικολέτα Κωνσταντίνου, χαρακτήρισε εξαιρετικό το εκλογικό αποτέλεσμα του Δυσσύ στην Πάφο. Κυρία Κωνσταντίνου απέδωσε την νίκη στο ποιοτικό ψηφοδέλτιο και την κινητοποίηση μελών και στελεχών του κόμματος, τους οποίους και ευχαρίστησε για την μάχη που έδωσαν. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, αφιέρωσε την νίκη στον πατέρα της και διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί σκληρά για να προωθήσει προβλήματα που αντιμετωπίζει η επαρχία μας. Ο Βαλεντίνος Φακοντής, που επανεξελέγει βουλευτής, χαρακτήρισε εντυπωσιακή την αύξηση των ποσοστών του ΑΚΕΛ στην Πάφο, τονίζοντας ότι αυτό οφείλεται στον αγώνα όλων των συνυποψηφίων του, τους οποίους και ευχαρίστησε. Παρόν και στην επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ, δηλώνει ο τέος βουλευτής του κόμματος Ηλίας Μυριάνθους. Για το κατάντημα της ιστορικής ΕΔΕΚ, είπε ο κύριος Μυριάνθους, υπάρχουν ευθύνες και αυτές αφορούν την προηγούμενη ηγεσία. Ο ίδιος δήλωσε στο Ραδιοκόσμος έτοιμος να συμβάλλει στον αγώνα για ανασυγκρότηση του κόμματος. Ο πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής ΣΕΔΕΚ και υποψήφιος βουλευτής Βάσος Δημητρίου χαρακτήρισε καταστροφικό το εκλογικό αποτέλεσμα, για το οποίο είπε υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να αποδοθούν. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι για τον ίδιο ο κύκλος στην πολιτική έκλεισε, όμως πρόσθεσε ως απλός στρατιώτης θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την αναγέννηση της ΕΔΕΚ. Το ΕΛΑΜ θα έχει αναβαθμισμένο ρόλο εντός και εκτός Βουλής, δήλωσε ο αντιπρόεδρος του κόμματος Μιχάλης Μιχαήλ, ο οποίος, παρότι έλαβε περισσότερες από 1.600 σταυρούς προτίμησης και το ΕΛΑΜ ποσοστό 7,6%, ο ίδιος δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτή στην Πάφο. Ωστόσο, είπε, δεν είναι απογοητευμένος και θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε το ΕΛΑΜ να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ψηφοφόρων του. Ολοκληρώνεται σήμερα η υποβολή υποψηφιωτήτων για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου Πάφου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στα πρόσωπα που εμφανίζονται να διεκδικούν τη θέση, όσο και στις διεργασίες που εξελίσσονται εντός της Εκκλησίας της Κύπρου εν ώψη των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου. Την υποψηφιότητά του κατέθεσε σήμερα και ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης, ηγούμενος της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα. Με επιστολή του, ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης έχει καταθέσει το ενδιαφέρον του για την υποψηφιότητά του για το Μητροπολιτικό Θρόνο της Πάφου. Στην επιστολή του αναφέρει πως δηλώνει υπεύθυνα παρόν, γιατί δεν μπορούσε να απογοητεύσει τον υπέροχο, τον υπεύθυνο και αγωνιζόμενο λαό της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πάφου, την οποία υπηρέτησε με αγάπη, αφοσίωση και υπευθυνότητα από το 1985 έως το 2007, με ένθερμο, όπως αναφέρει, ζήλο, αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια σε όλους τους τομείς, με διάφορα καθήκοντα και ευθύνες. Αναφέρει επίσης ότι κατέθεσε με αίσθημα ευθύνης το ενδιαφέρον του για το Μητροπολιτικό Θρόνο της Πάφου, κινούμενος από αγάπη για την επαρχία του, με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον ολόκληρου του λαού του Θεού για προσφορά και υπηρεσία, για μαρτύριο και μαρτυρία. Σύμφωνα στο μεταξύ με το ΚΙΠΕ, την υποψηφιότητά του φέρεται επίσης να έχει καταθέσει ο Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος της Ιεράς Μονής Παναγίας Τροδιτήσης, ενώ ενδιαφέρον έχει επιδείξει ακόμη ο Επίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενδιαφέρον για τη θέση έχει επιδείξει ο Γρηγόριος Ιωαννίδης, Αρχιμανδρίτης Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τρεμιθούντος και Κοσμήτωρας Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου. Την ίδια ώρα, ο χορεπίσκοπος Αρσινόης και ηγούμενος Ιεράς Μονής Χρυσορογιάτισσας Πανκράτιος, ο οποίος διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την επαρχία Πάφου, φέρεται να μην έχει εκφράσει ενδιαφέρον για διεκδίκηση του θρόνου. Παράλληλα, το ενδιαφέρον τους φέρεται να έχουν αποσύρει ο επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος και ο επίσκοπος Μεσαωρίας Γρηγόριος. Αύριο Τρίτη η Ιερά Σύνοδος αναμένεται να συνέλθει για να εγκρίνει τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων.

από τις 22 Μαΐου 2025, όταν η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου αποφάσισε την έκπτωση τότε Μητροπολίτη Τυχικού με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο να λαμβάνει καθήκοντα το ποτηρητή. Εκτός λειτουργίας μέχρι τις 3 Ιουνίου θα παραμείνει το νεκροτομείο του νοσοκομείου Πάφου λόγω βλάβης στα ψυγεία συντήρησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, η αναστολή ισχύει έως και τις 3 Ιουνίου ή μέχρι να ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση της βλάβης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, για τις σωρούς που ήδη φυλάσσονται στο νεκροτομείο έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής φύλαξή τους και η διατήρησή τους στις κατάλληλες συνθήκες. Παράλληλα, τίθεται σε εφαρμογή προσωρινή διαδικασία για νέα περιστατικά. Συγκεκριμένα, οι συγγενείς θα ενημερώνονται ώστε να προχωρούν άμεσα στις απαραίτητες διευθετήσεις για μεταφορά της σωρούς σε αδειοδοτημένο γραφείο τελετών, το οποίο θα αναλαμβάνει τη φύλαξη και την προετοιμασία της κηδείας. Σε περιπτώσεις όπου οι οικογένειες αδυνατούν να προχωρήσουν άμεσα στις σχετικές ενέργειες, το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου θα αναλαμβάνει τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για ασφαλή φύλαξη και διατήρηση της σωρού υπό κατάλληλες συνθήκες. Σε ό,τι αφορά τις νεκροτομές, διευκρινίζεται ότι αυτές θα διενεργούνται στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, το οποίο λειτουργεί ως κέντρο αναφοράς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μεταφορά των διαδικασιών στη Λευκωσία δεν θεωρείται ότι δημιουργεί προβλήματα ή επιβαρύνσεις στη διαχείριση των περιστατικών. Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του νεκροτομείου λήφθηκε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες πρακτικές ασφάλειας και διαχείρισης, καταλήγει η ανακοίνωση του ΟΚΙΠΗ.

0: Άγνωστα πρόσωπα προχώρησαν σε κλοπή πρωτομής ήρωα από μνημείο στην περιοχή της Κισόνεργας, προκαλώντας αναστάτωση αλλά και έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της νύχτας αφαιρέθηκε η πρωτομή του ήρωα της ΕΟΚΑ Χρήστου Κέλλη από το μνημείο στο σημείο. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό το πρωί όταν κάτοικοι διαπίστωσαν ότι η πρωτομή είχε εξαφανιστεί. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγοντας στοιχεία από την περιοχή με στόχο την διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι αρχές διερευνούν τα κίνητρα πίσω από την πράξη, ενώ δεν αποκλείεται κανένα σενάριο. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Σταυρούλας Βαρναβίδου στην Νικολάου Νικολαίδη στον αριθμό 62 και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς το φαρμακείο της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου στο Προδρόμι.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα αναμένονται τοπικά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 ποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, τοπικά όμως θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική, ασθενής 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη, αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 ποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
3: Με συμβρινές διαδρομές

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 25 Μαΐου. Πάμε με τη θεματολογία της εκπομπής μας, επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία, τα ξημερώματα έγιναν γνωστά και τα ονόματα των 56 νέων βουλευτών. Εμείς κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε εκπροσώπους κομμάτων, θα φιλοξενήσουμε φυσικά και βουλευτές οι οποίοι έχουν επανεκλεγεί. Αυτή την ώρα είναι και η διαδικασία στην Λευκωσία της διαβεβαίωσης, τελετής διαβεβαίωσης. Με την ολοκλήρωση θα προσπαθήσουμε να φιλοξενήσουμε κάποιους από τους εκλεγέντες, από τους νέους εκλεγέντες βουλευτές της επαρχίας Πάφου. Θα φιλοξενήσουμε και άτομα τα οποία δεν κατάφεραν να εκλεγούν. Με συμβρινές διαδρομές κάνουμε αρχή με πρώτο φιλοξενούμενο μας σήμερα, τον κύριο Γιώργο Γεωργίου, είναι ο εκπρόσωπος τύπου της ΕΔΕΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργίου.
2: Καλό μεσημέρι σας, χαίρετε.
1: Μια δύσκολη ημέρα, η επόμενη ημέρα των βουλευτικών για το ΕΔΕΚ και το κίνημα, κύριε Γεωργίου. Πρώτα να ζητήσω έτσι ένα γενικό σχόλιο.
2: Φυσικά είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα. Δεν είμαστε βεβαίως όχι απλώς ικανοποιημένοι, αλλά εξαιρετικά προβληματισμένοι, αλλά αυτή τη μαύρη μέρα θα προσπαθήσουμε να τη φωτίσουμε στο διάστημα που θα ακολουθήσει για όλους όσοι ανησυχούν σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Η ΕΔΕΚ εδώ θα είναι, θα παραμείνει στις επάρξεις, θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή και των εθνικών και των κοινωνικών αγώνων. Από εδώ και πέρα, το να αρχίσω να ραδιάζω λόγους αυτή τη στιγμή χωρίς να έχουμε κάνει ακόμα την συλλογική μας αξιολόγηση, θα εκλειφθεί ως δικαιολογία. Και δικαιολογίες δεν είμαι από αυτούς που ή προτάσουν, είμαι από αυτούς που θα δουν, να δουν τα πράγματα πλέον συλλογικά, όλη η ηγεσία. Θα δούμε τι ήταν αυτό που δεν κάναμε ή που κάναμε λάθος ή που έπρεπε να κάνουμε.
1: Αναμένατε αυτό το χαμηλό ποσοστό? Οι δημοσκοπήσεις έδιναν χαμηλά ποσοστά στην ΕΔΕΚ. Αναμένατε ότι θα έπεφτε τόσο πολύ η ΕΔΕΚ, κύριε Γεωργίου?
2: Όχι. Παρά τις ενδείξεις των δημοσκοπήσεων και οι δικές μας μετρήσεις, αλλά κυρίως οι δικές μας οι επαφές, έδειχναν άλλα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι τις 7 το βράδυ ήμασταν στη Βουλή και μετά άρχισε αυτό που άρχισε και μείναμε εκτός Βουλής. Όχι, δεν το περιμέναμε. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε. Ήρθε και θα πρέπει να το διαχειριστούμε.
1: Έχουν ληφθεί αποφάσεις για το πότε τα συλλογικά όργανα του κόμματος θα συνέλθουν? Χθες βράδυ παρακολουθήσαμε μια δήλωση από τον κύριο Αναστασίου, ο οποίος είπε ότι θα καλέσει άμεσα τα συλλογικά όργανα να συζητήσουν όλα αυτά τα θέματα.
2: Οπωσδήποτε, γιατί η αξιολόγηση και οι βάσεις για την πορεία από εδώ και πέρα πρέπει να γίνουν συλλογικά. Η ΕΔΕΚ δεν ανήκει σε κανέναν, η ΕΔΕΚ ανήκει στον κόσμο της και ο κόσμος της πρέπει να έχει λόγο. Και αυτή τη στιγμή ο κόσμος της ΕΔΕΚ εκφράζεται μέσα από τα συλλογικά όργανα. Λοιπόν, άρα θα προχωρήσουμε έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει καταστατική πρόνοια που προνοεί ότι θα πρέπει μετά από την εκάστοτε εκλογική αναμέτρηση βουλευτικών εκλογών θα πρέπει να συγκληθεί τακτικό συνέδριο εντός ενός έτους. Θα δούμε πότε θα γίνει αυτό. Πρώτα έως θα συνέλθουν τα συλλογικά όργανα και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτά που σας λέω δεν είναι ούτε τυποποιημένα ούτε απλά για να τα λέω. Στην ΕΔΕΚ είμαστε αποφασισμένοι και από χθες παρά το σοκ ότι το κόμμα θα παραμείνει στις επάλξεις. Τελείωσε. Έτσι για να το χωνέψουν και κάποιοι δηλαδή.
1: Δεν διαλύεται από αυτό το αποτέλεσμα η ΕΔΕΚ,
2: σε
1: θα παραμείνει στις επάλξεις.
2: Σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ δύσκολο να διαλύσεις μια ιστορία 57 ετών με τόσο βαθιές ρίζες, γιατί υπήρξε ένα εξαιρετικά δυσάρεστο αποτέλεσμα. Ναι, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τον λαό στη Βουλή. Ναι, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τον λαό, όπως το πράξαμε στο παρελθόν σε πολλές περιπτώσεις, στο Εθνικό Συμβούλιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε δίπλα στο λαό, ο οποίος λαός βεβαίως θα υποστεί και τις συνέπειες των επιλογών του. Mm-hmm. Αλλά εμείς θα είμαστε στο πλευρό του.
1: Πού αποδίδετε εσείς την αποτυχία και αυτό το χαμηλό ποσοστό? Χθες βράδυ, ακούγοντας τον κύριο Αναστασίου, τον ακούσαμε να επιρρύπτει ευθύνες σε στελέχη που έμειναν μακριά από αυτή την προσπάθεια. Μήπως αυτό έχει να κάνει και με την φθορά της ΕΔΕΚ ως κόμμα συγκυβέρνησης? Εσείς προσωπικά πού αποδίδετε αυτή
2: Κοιτάξτε,
1: την...
2: Όταν συστηματικά και μεθοδικά, θα πω ένα παράδειγμα μόνο, άτομα τα οποία έχουν καταλάβει πολιτιακές θέσεις με φαλτήριο την ΕΔΕΚ, καλούσαν τον κόσμο να μην ψηφίσει ΕΔΕΚ, για να μην μπει στην Βουλή, για να μην εκλέγουν κάποιοι που δεν τους άρεσαν. Πραγματικά αυτό είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί με λογική ή με επιχειρήματα. Έγινε αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα έγινε. Έγινε και δημόσια, έγινε και υπόγεια. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να εκλειφθεί και να μου πείτε ότι λέω δικαιολογίες. Δεν είναι δικαιολογίες. Είναι απτά γεγονότα δημοσίως κατατιθέμενα. Mm-hmm. Αυτά που σας λέω.
1: Ναι.
2: Είναι γεγονός αυτό. Άτομο το οποίο ήταν και βουλευτής και υπουργός, έλεγε στον κόσμο να μην ψηφίσει για 10. Mm-hmm. Για να τιμωρήσουμε, λέει, αυτούς που ο ίδιος δεν θέλει, για τους δικούς του λόγους και για δεν ξέρουμε για ποιους λόγους δεν τους θέλει. Ή δεν τους ήθελε. Ωραία. Αν ο στόχος ήταν αυτός, ο στόχος τους επετεύχθη. Αλλά δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να επιτευχθεί πλήρως ο στόχος τους, δηλαδή να κλείσει η ΕΔΕΚ. Όχι, αυτή τη χαρά δεν θα τους κάνουμε. Ούτε καν αυτούς που ήταν και θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι αναδείχθηκαν από την ΕΔΕΚ. Αν δεν ήταν η ΕΔΕΚ, μπορεί και να μην ήταν τίποτα mm-hmm. σε αυτή την κοινωνία κάποια άτομα.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Από εκεί και πέρα, αν με ρωτάτε, ναι, γιατί για την κυβέρνηση και δεν θέλω να το αποφύγω σε καμιά mm-hmm. περίπτωση, δεν είναι κανείς που αμφιβάλλει ότι η ανάμειξη και η συμμετοχή στην εξουσία πάντα φθείρει. Τώρα, σε ποιο ποσοστό, σε ποιο βαθμό προκάλεσε αυτό το δυστυχές αποτέλεσμα, θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Εξάλλου έχει δεχθεί προεκλογικά και από τον Πρόεδρο και από τον αναπληρωτή Πρόεδρο του κόμματος ότι οι σχέσεις της ΕΔΕΚ με την κυβέρνηση θα αξιολογηθούν και θα συζητηθούν μετά τις εκλογές. Αυτό θα γίνει. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Η προσπάθεια αυτή που έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για την ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ και την επιστροφή στελεχών θα συνεχίσει.
2: Θεωρώ ότι κατοπτύχθηκε μια απόλυτα ειλικρινής προσπάθεια από όλη την ηγεσία για αυτό το πράγμα. Όντως άνοιξαν οι πόρτες. Φαίνεται όμως πως κάποιοι επέστρεψαν και αυτό είναι γεγονός. Φαίνεται όμως πως κάποιοι άλλοι δεν είχαν καμία πρόθεση να επιστρέψουν. Και αυτό φάνηκε. Τώρα, είχαμε απώλειες. Και κυρίως είχαμε απώλειες το γεγονός ότι δεν πήγαν ελικίτες που ψήφισαν την ΕΔΕΚ ή άτομα που ψήφισαν την ΕΔΕΚ το 2021 δεν ήρθαν να ψηφίσουν ξανά την ΕΔΕΚ το 2026. Θα πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να το δούμε. Δεν επιρρύπτω ευθύνη στις θέσεις του κόμματος. Είναι πεντακάθαρες. Δυστυχώς, αν ο κυπριακός λαός μπορούσε να πατήσει ένα κουμπί όπως πράττει με τα κινητά τηλέφωνα και παρακολουθεί τα βιντεάκια του καθενός, αν μπορούσε να το πράξει διαβάζοντας πέντε θέσεις, θα μπορούσε να κρίνει πολύ πιο ορθολογιστικά και αξιοκρατικά και να επιλέξει σωστά. Κάποιοι επέλεξαν το «δεν ξέρω, θα μάθω», κάποιοι επέλεξαν τον ισοπεδωτικό μεσιανισμό. Ωραία. Είπα και πριν ότι θα υποστούμε τις συνέπειες των επιλογών μας.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα ήθελα έτσι και ένα σχόλιο κλείνοντας για το ποσοστό της ΠΑΦΟ. 6,2% το ποσοστό που πέτυχε η ΕΔΕΚ στην ΠΑΦΟ. Ένα Αρκετά καλό ποσοστό.
2: Για πολλά χρόνια η ΕΔΕΚ στήριζε την ΠΑΦΟ και η ΠΑΦΟ στήριζε την ΕΔΕΚ.
1: Την ΕΔΕΚ.
2: Σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι η ΕΔΕΚ δεν στήριξε την ΠΑΦΟ.
1: Mm-hmm.
2: Θα κάνουμε την αυτοκριτική μας. Θα πρέπει να την κάνουμε την αυτοκριτική μας.
1: Μάλιστα. Όμως αν είχε αυτό το ποσοστό και σε άλλες επαρχίες θα ήταν αλλιώς τα πράγματα σήμερα.
2: Σίγουρα, αλλά εντάξει, η ΠΑΦΟΣ ψηφοφοριακά είναι από τις μικρές επαρχίες, οπότε το ποσοστό αυτό που θα, αν ήταν σε άλλες επαρχίες, θα αντανακλούσε πολύ περισσότερες ψήφους.
1: Μάλιστα.
2: Έχει σημασία πλέον, δεν μετράμε τέτοια πράγματα, δηλαδή δεν θα επιρρύψουμε ευθύνη σε κανένα που έδωσε τη μάχη ηθικά, θεμητά και με γνώμονα την επιτυχία του κόμματος.
1: Mm-hmm.
2: Αν έχουν γίνει λάθη και παραλήψεις, δεν υπάρχει περίπτωση να πω ότι δεν έγιναν. Φυσικά έγιναν. Και από μένα και από όλους. Από εκεί και πέρα όμως, ένα είναι να κάνεις λάθη, ένα είναι να έχεις παραλήψεις και ένα είναι να πολεμάς το κόμμα.
1: Δεν έχουν συγκληθεί ακόμη, δεν έχουν αποφασιστεί ημερομηνίες σύγκλησης της ηγεσίας ή και των υπολείπων οργάνωσης.
2: Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, θα αποφασιστούν όμως το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς, κάποιες ώρες μας χωρίζουν από τα τελικά αποτελέσματα.
2: Είναι καλύτερα, θεωρώ, να καθαρίσει η σκέψη μας, έτσι με καθαρό μυαλό όπως σας μιλώ τώρα, να καθαρίσει ολονών η σκέψη μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο.
1: Mm-hmm. Κύριε Γεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
2: Καλά.
1: Γεια σας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 25 Μαΐου. Η επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών, 6 κόμματα κατάφεραν να εξασφαλίσουν είσοδο στην νέα Βουλή των Αντιπροσώπων. Εκτός Βουλής έμειναν ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ και ΒΟΛΤ. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Ανδρέα Κεσούρη, υποψήφιος με την Δημοκρατική Παράταξη ΠΑΦΟΥ. Καλό μεσημέρι, κύριε Κεσούρη.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα μου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές του ΠΑΦΟΥ μας.
0: Επόμενη μέρα, πώς σχολιάζετε το αποτέλεσμα για την Δημοκρατική Παράταξη που τελικά δεν κατάφερε να είναι στη νέα Βουλή? Πού αποδίδεται την ήττα?
1: Καταρχάς, να πούμε συγχαρητήρια στους εκλεγμένους βουλευτές της επαρχίας μας, στους 5 βουλευτές που για πρώτη φορά θα έχει επαρχία ΠΑΦΟΥ, να τους ευχηθούμε καλή θητεία, παραγωγική θητεία, να επισημάνουμε πως μέσα από την προεκλογική μας καμιά φορά και εμείς υποψήφοι ίσως να αναδείξαμε έντονα κάποια προβλήματα τα οποία ταλανίζουν την τοπική κοινωνία της ΠΑΦΟΥ, αλλά και προβλήματα που απασχολούν την υπόλοιπη Κύπρο. Ας αποτελέσουν και αυτά τροφή, να θέλετε, για το έργο το οποίο θα επιτελέσουν, διότι ίσως καμιά φορά να είμαστε λίγο αυστηροί. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, όσον αφορά τα εκλογικά αποτελέσματα, είναι γεγονός πως σε αυτές τις εκλογές υπάρχουν οι χαμένοι και υπάρχουν και οι κερδισμένοι. Λοιπόν, η Δημοκρατική Παράταξη βρίσκεται στην κατηγορία των χαμένων μαζί με την ΕΔΕΚ, ιστορικό κόμμα βέβαια και η ΕΔΕΚ, οι οποίοι είναι εκτός Βουλής. Αυτό πρέπει να προβληματίσει κυρίως τις ηγεσίες των κομμάτων, τον βαθύν πυρήνα των κομμάτων αυτών, πού οφείλεται αυτή η, αν θέλετε, απαξίωση, αυτή η ριζική, αν θέλετε, ζημιά η οποία έχουν υποστεί. Διότι, αν πάρουμε την Δημοκρατική Παράταξη, η οποία φαίνεται πως παρόλο που είχε αξιόλογους υποψήφιους σε όλες τις επαρχίες, φαίνεται ότι τα ποσοστά εκατρακύλησαν. Και επειδή τα θυμάμαι έτσι να σας τα πω, δηλαδή στην ΠΑΦΟ είχαμε χάσει ποσοστά του 0,5%, 0,5%. Στη Λεμεσό, Λευκοσία, κάπου είχαμε και 5%, στη Λευκοσία 2%, άρα αυτό δείχνει μια τάση. Όμως την ίδια στιγμή θέλω να πω και κάτι. Θέλω να πω πως στην επαρχία ΠΑΦΟΥ έγινε μεγάλη προσπάθεια να συγκρατήσουμε τα ποσοστά και γι' αυτό είχαμε και μια τάση στο 0,5%. Στις άλλες επαρχίες βέβαια υπήρχε μεγάλη κατρακύλα για την οποία δεν μπορούσε να αντισταθμιστεί με, αν θέλετε, την αντίσταση την οποία είχε στην ΠΑΦΟΥ.
0: Για τον λόγο αυτό λοιπόν
1: σήμερα η Δημοκρατική Παράταξη είναι εκτός Βουλής και είναι οριστικό.
0: Μάλιστα. Αυτή η κατρακύλα, αυτή η μεγάλη πτώση των ποσοστών της Δημοκρατικής Παράταξης, εσείς προσωπικά, κύριε Κεσούρη, πού την αποδίδετε? Στο ότι η ΔΥΠΑ είναι συγκυβερνών κόμμα και είναι κατά κάποιο τρόπο προέκταση της δυσαρέσκειας που υπάρχει από μερίδα πολιτών προς την κυβέρνηση? Πού αποδίδετε εσείς αυτή τη μεγάλη πτώση των ποσοστών της Δημοκρατικής Παράταξης?
1: Κοιτάξτε, αγαπητή Άννα, δεν θα μπορούσα να αναλογήσω αυτή την ήττα κυρίως σε αυτόν τον παράγοντα, διότι υπάρχουν κόμματα τα οποία είναι στην κυβέρνηση σήμερα και δεν έχουν υποστεί αυτές τις μεγάλες απώλειες. Επομένως, θεωρώ ναι, μπορεί να παίζει ένα μικρό ρόλο αυτό, αλλά όχι. Δεν ήταν ο κύριος λόγος. Ο κύριος λόγος πηγάζει αλλού και έχει να κάνει με την οργάνωση, αν θέλετε, με την χρόνια οργάνωση που η οποία υπήρχε, ίσως κάποια πράγματα δεν δούλευαν όπως θα έπρεπε να δουλεύουν. Την ίδια στιγμή όμως δεν θα μπορούσα να υποβαθμίσω ή να μηδενίσω τις θέσεις της Δημοκρατικής Παράταξης, οι οποίες πάντοτε συνέβαλαν στην ανάπτυξη, στην ευημερία των πολιτών και στα καλά έχοντας αυτού του τόπου. Την ίδια στιγμή όμως δεν μπορώ να αποκλείσω ότι υπήρχε μια όχι και τόσο καλή οργάνωση, την οποία φαίνεται πως είναι πλήρωσε στο τέλος της μέρας.
0: Μάλιστα. Το γεγονός ότι...
1: οι εκλογές έχουν τελειώσει.
0: Ναι. Οι εκλογές έχουν τελειώσει. Χθες βράδυ είχαμε και κάλεσμα από, και από τον πρόεδρο του Δίκο για το χώρο του κέντρου και την προσπάθεια συνένωσης. Πιστεύετε ότι έφτασε η ώρα να ξαναγίνει αυτή η συζήτηση, κυρία Κεσούρη?
1: Κοιτάξτε, οι εκλογές έχουν τελειώσει. Αυτή τη στιγμή εκείνο που χρειάζεται είναι να δώσουμε χώρο στους εκλεγμένους να επιτελέσουν το πολύ σημαντικό έργο το οποίο έχουν επομιστεί και τους το έχουν πιστώσει οι πολίτες με την ψήφο τους. Επομένως, εκείνο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι καταρχάς ηρεμία. Χρειάζεται μια ηρεμία να δώσουμε χώρο σε αυτούς που πήραν τα ενία και μπήκαν μπροστά για να εργαστούν κυρίως για την επαρχία μας, αφού μιλάμε για την Πάφο,
0: ναι,
1: και να φέρουν αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Την ίδια στιγμή δεν θα πάψουν τα εσωκομματικά αλλά και τα κομματικά. Σίγουρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο κέντρο και δεν είναι ένα θέμα το οποίο καλείται να λύσει ή αν θέλετε να το λύσουν μόνο έναν ή δύο κόμματα. Αλλά φαίνεται ότι εκτός Βουλής έχει παραμείνει και η ΕΔΕΚ. Έχουν παραμείνει και άλλα κόμματα. Την ίδια στιγμή δεν μπορεί να είναι κάποιος σε θέση σήμερα να πει επακριβές τι πρόκειται να γίνει. Κοινό που πιστεύω χρειάζεται αυτή τη στιγμή, χρειάζεται ηρεμία, χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται αν θέλετε να δώσουμε χώρο, όπως είπα και προηγουμένως, σε αυτούς που πήραν τα ενία να εργαστούν για τον τόπο μας, αλλά την ίδια στιγμή επί προσωπικού, αν θέλετε να απαντήσω, διότι επί προσωπικού μπορώ να μιλήσω, αλλά γενικότερα δεν μπορώ να έχω όψη σε αυτή τη συνομιλία που έχουμε. Θέλω να πω πως ο Ανδρέας ο Κεσούρης ήταν και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε και απέδειξε ότι δίνει καθημερινά στην τοπική κοινωνία της Πάφου. Αυτή τη στιγμή να πω πως θα συνεχίσω αν θέλετε να παρακολουθώ, αλλά υπό την θέση του απλού πολίτη πλέον και εγώ, δεν είμαι υποψήφιος, δεν είμαι εκλεγμένος, όμως δεν σημαίνει αυτό πως δεν υπάρχει πρόθεση, αλλά και οποιαδήποτε μελλοντική θέση. Επομένως, αν θέλετε, θα προτιμούσα μια πιο ήρεμη θέση προς το παρόν για να δούμε πώς θα κυλήσουν και τα πράγματα.
0: Στους 460 τόσους ψηφοφόρους που σας επέλεξαν και σας έβαλαν το σταυρό προτίμησής τους, τι έχετε να πείτε, κύριε Κεσούρη?
1: Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ τον συνυποψήφιο μου, ο οποίος είναι και πρώτος σε σταυρούς προτίμησης. Είναι ο
0: Θάνος,
1: ο οποίος απέδειξε. Βεβαίως, απέδειξε έμπρακτα πως και περιεχόμενο έχει και δυναμισμό έχει και επάξια, παρόλες τις δύσκολες καταστάσεις τις οποίες είχαμε να αντιμετωπίσουμε, στάθηκε ενόρθιος σε αυτόν τον αγώνα. Την ίδια στιγμή όμως θέλω να πω στους δικούς μου ανθρώπους, τους ανθρώπους τους οποίους στάθηκαν δίπλα μου σε αυτήν την πορεία, πως τους ευχαριστώ. Θέλω να πω πως ό,τι έκανα το έκανα μόνο για τον τόπο μου. Θέλω να πω πως ο δυναμισμός ο οποίος είχε να αποκτήσει αυτή η προεκλογική, παρόλο τα προβλήματα τα οποία φαίνεται ότι είχαμε στο τέλος, είχα μόνο ένα σκοπό. Είχα μόνο την Πάφο μας, είχα μόνο θέσεις οι οποίες αποσκοπούσαν στη βελτίωση των πολιτών της επαρχίας μας, αλλά και σε θέσεις οι οποίες θα βελτίωναν τη ζωή των πολιτών γενικότερα. Θέλω να τους πω έναν ευχαριστώ. Και θέλω να τους πω, χάσαμε αυτήν τη μάχη, αλλά δεν τελειώνει τίποτα εδώ. Υπάρχει πάντα η επόμενη μέρα και πρέπει να την κοιτάζουμε με αισιοδοξία και χαμόγελο για να θέλουμε να ελπίζουμε καλύτερες μέρες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κεσούρη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Μεσημβρινές διαδρομές λοιπόν ήταν ο Ανδρέας Κεσούρης της Δημοκρατικής Παράταξης και μια και κάναμε αναφορά στους ψήφους που έχουν πάρει υποψήφοι της Δημοκρατικής Παράταξης. Μας είπε ο κύριος Κεσούρης 466 δική του, 481 ψήφοι που πήρε ο Θάνος ο Χρυσάνθου, 174 ψήφους ο Ευκλήδης Αμβροσιάδης, 73 η Χαρούλα Χαριλάου και 45 η Κυριακή Μαυράκη.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 25 Μαΐου, η επόμενη μέρα των εκλογών και της ανάδειξης των νέων βουλευτών της Κυπριακής Βουλής. Πάμε για τη συνέχεια να χαιρετήσουμε τον κύριο Νικόλα Λιασίδη. Είναι ο πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει εκλέξει δύο βουλευτές για την επαρχία Πάφου. Ο Δησί έχει λάβει γενικά, να το Παγκύπριο, ένα ποσοστό που ξεπερνά το 27%. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Λιασίδη. Κύριε Λιασίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Θέλω σε αυτό το σημείο να θυμίσω στους ακροατές μας, εκεί στο Νοέμβριο, όταν σας είχα φιλοξενήσει στις μεσημβρινές διαδρομές, όταν είχε ανακοινωθεί ότι η Πάφος κερδίζει και παίρνει την πέμπτη έδρα, στη συνομιλία μας εκείνη τη μέρα το μεσημέρι, όταν σας είπα ποιοι είναι οι στόχοι του Δημοκρατικού Συναγερμού, είχατε πει να εκλέξουμε δύο βουλευτές. Κάποιοι εκείνη την μέρα το θεώρησαν ότι αυτό που είπατε ήταν, αν μπορούμε να το πούμε εντός εισαγωγικών, υπερβολή. Τα καταφέρατε τελικά, κύριε Λιασίδη?
1: Τελικά τα καταφέραμε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, τον κόσμο που πήγε και άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, τους ψηφοφόρους που στήριξαν τον Δημοκρατικό Συναγερμό, όλα τα επιτελεία από όλα τα κόμματα. Χθες ήταν η γιορτή της Δημοκρατίας. Ο κόσμος άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα και έστειλε, πιστεύουμε, τα σωστά μηνύματα για την πορεία που θέλει να πάρει ο τόπος τα επόμενα χρόνια. Σαν Δημοκρατικό Συναγερμό, πιστεύαμε ότι θα είχαμε την πρωτιά. Πολλοί είπαν ότι ήμασταν υπερβολικοί όταν μιλούσαμε για δίδευες, αλλά ήμασταν πεπισμένοι ότι ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού, παρόλες τις δυσκολίες και τις σιρήνες και τον λαϊκισμό που υπήρχε σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, ότι τις τελευταίες μέρες θα ερχόταν κοντά στο κόμμα και θα έκανε τη σωστή επιλογή, όπως και έκανε. Και είμαστε περήφανοι στην Επαρχιακή Γραμματεία Δύση Πάφου, γιατί πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε εκλέξει δύο βουλευτές. Πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε εκλέξει γυναίκα βουλευτή, και είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί πετύχαμε δύο μεγάλους στόχους που τους πιστεύαμε από την αρχή.
0: Πού αποδίδεται αυτή έτσι την αύξηση των ποσοστών του Δησί και την εκλογή των δύο βουλευτών στην επαρχία Πάφου?
1: Εμείς την αποδίδουμε ασφαλώς στην ποιότητα του ψηφοδελτίου μας. Είχαμε πάρα πολύ καλές επιλογές στο ψηφοδελτίο μας, ανθρώπους μορφωμένους, καταρτισμένους. Γεωγραφική κατανομή των υποψηφίων μας ήταν η κατάλληλη για να καλύψουμε όλες τις περιοχές. Πιστεύω όμως ότι αυτή η προεκλογική εκστρατεία είχε πολλές διακυμάνσεις. Όμως ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με καθαρό λόγο, με την δύναμη της ειλικρίνειας, με ψυχραιμία και σοβαρότητα, κέρδισε στο τέλος τους ψηφοφόρους, γιατί υπήρξε σε αυτή την προεκλογική, όπως γνωρίζετε, πολύ τοξιτικότητα, πολύς λαϊκισμός και πολλές εύκολες λύσεις χωρίς αντίκρισμα. Πιστεύω ότι ο κόσμος της Πάφου το αναγνώρισε αυτό και μας στήριξε. Επίσης, τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα οποία έκαναν δεύτερη σκέψη τον τελευταίο μήνα, στήριξαν το κόμμα και βοήθησαν όλες τις δυνάμεις όλοι, και τους ευχαριστώ από καρδιάς, και έτσι πετύχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. 4.600 τόσους ψήφους ο πρώτος σε Σταυρούς, ο Χαραλάμπος Πάζαρος. 3.600 τόσους η δεύτερη σε Σταυρούς προτίμηση, η κυρία Νικολέτα Κωνσταντίνου. 3.070 και ο Σωτήρης ο Κουπάρης. Αρκετά μεγάλος αριθμός ψήφων και σταυρών για το κόμμα σας, έτσι κύριε?
1: Αρκετά μεγάλος, και ασφαλώς, όπως έχετε αναφέρει και τα αποτελέσματα, τα επιτελεία και των 5 υποψηφίων μας είχαν δουλέψει πολύ καλά, πολύ συντονισμένα. Γι' αυτό είχαμε και αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Συνολικά ο Δημοκρατικός Συναγερμός πήρε 9.906 ψήφους, 94 ψήφους πριν τις 10.000. Ακόμα και εμείς που ήμασταν αισιοδόξοι πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε κοντά στο προηγούμενο αποτέλεσμα το 2021 που είχαμε λάβει 9.650 ψήφους. Τελικά το έχουμε ξεπεράσει και εντάξει, είναι απόρρια της καλής δουλειάς ασφαλώς και των υποψηφίων και των επιτελείων αυτών, αλλά μας είχε στηρίξει και ο Κεντρικός Δημοκρατικός Συναγερμός και η ηγεσία μας αρκετά το τελευταίο διάστημα και εμείς σαν επαρχιακή γραμματεία είχαμε φέρει κοντά τον κόσμο στο κόμμα τις τελευταίες μέρες.
0: Μάλιστα. Σχεδόν 10.000 εισταυροί στον Δημοκρατικό Συναγερμό εδώ στην επαρχία. Γενικά έτσι το ποσοστό του κόμματος ανά το Παγκύπριο 27,1%, πώς σχολιάζεται?
1: Μας βρίσκει ασφαλώς πολύ ικανοποιημένους. Είχαμε λάβει παρόμοιο ποσοστό και το 2021. Ο κόσμος ανά το Παγκύπριο μας έχει πιστώσει και μας έχει δείξει εμπιστοσύνη και ο Δημοκρατικός Συναγερμός πιστεύουμε ότι είναι η δύναμη που έχει όραμα και μπορεί να το υλοποιήσει, είναι η δύναμη που μιλάει ειλικρινά στον κόσμο. Από σήμερα όμως είναι μια νέα πενταετία ασφαλώς, δεν θα αναπολέσουμε στο παρελθόν, ούτε θα μείνουμε στα αποτελέσματα. Τα προβλήματα της κοινωνίας τρέχουν και πρέπει να τρέξουμε ένα νέο όραμα μέχρι το 2031. Τα προβλήματα είναι πολλά που πρέπει να διορθώσουμε και στην κοινωνία. Τα προβλήματα τρέχουν, αλλά και κάποιες αποφάσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού θα πρέπει να αλλάξουν για να μπορέσουμε να έρθουμε και πιο κοντά στην κοινωνία. Αναγνωρίσαμε και εντοπίσαμε αρκετά θέματα που είχαμε με κόσμο. Θα τα λάβουμε υπόψη και θέλουμε να χτίσουμε την επόμενη πενταετία για μια καλύτερη Κύπρο.
0: Το ποσοστό συμμετοχής σε εκλογές, ειδικά για την επαρχία μας, πώς σχολιάζεται? 47.421 ψηφοφόροι, τελικά ψήφισε μόνο το 72,6%, 34.428. Πώς σχολιάζεται, κύριε Λασίκα?
1: Ψήφισαν γύρω στους 1.500 ψήφους περισσότερους από το 2021. Ασφαλώς έγινε και μία αύξηση των ψηφοφόρων.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικό, διότι όπως γνωρίζετε, χρόνο με το χρόνο μειώνεται σιγά σιγά η προσέλευση στις κάλπες. Όμως το ότι έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα και έχει ανέβει πολύ λίγο είναι ικανοποιητικό. Δείχνει ότι ο κόσμος αναγνωρίζει πόσο επηρεάζεται η ζωή του από τις σημαντικές αποφάσεις που μπορούν να πάρουν τα πολιτικά κόμματα και θέλει να τις αλλάξει. Η οδός της απαξίωσης δεν οδηγεί ασφαλώς πουθενά. Ο κόσμος πρέπει να ψηφίζει, να φωνάζει την άποψή του, να εκφέρει την άποψή του μέσω της ψήφου και να είναι ενεργός πολίτης για να καλυτερέψει η κοινωνία μας. Πιστεύω ότι ήταν μια ανακοπή της καθοδικής πορείας χρονολογικά της αποχής. Και είναι σημαντικό γιατί πρέπει να έρθουν και νέοι κοντά στην πολιτική, να είναι ενεργοί και να ασχολούνται με τα κοινά για το καλό του τόπου.
0: Θα βάλουμε μια τελεία. Σας ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη έτσι συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιασίδη.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, 25 Μαΐου, η επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών. Παραμένουμε στα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών. Πάμε να χαιρετήσουμε τον δεύτερο αντιπρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον κύριο Ανδρέα Σίκη. Είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να δούμε και τις δικές του εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών και την ήττα της ΕΔΕΚ, η οποία ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ και ΒΟΛΤ δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν είσοδο στην Νέα Βουλή. Ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Γιώργος Γεωργίου της ΕΔΕΚ, στην αρχή της εκπομπής εξέφρασε την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα. Η ΕΔΕΚ είπε είναι ένα ιστορικό κόμμα, δεν διαλύεται, θα συνεχίσει. Καλό μεσημέρι, κύριε Σίκη.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Πώς είδατε εσείς το αποτέλεσμα για το κόμμα σας? Τελικά η ΕΔΕΚ έμεινε εκτός Βουλής.
1: Ναι. Η επόμενη ημέρα για την ΕΔΕΚ, Άννα, σίγουρα δεν είναι και η καλύτερη για εμάς. Η ιστορία δεν τελειώνει με μια εκλογική ήττα. Όμως κάθε ήττα αφήνει πληγές, γεννά ερωτήματα και απαιτεί απαντήσεις. Mm-hmm. Η εκλογική αποτυχία της ΕΔΕΚ δεν είναι μόνο ένα πολιτικό γεγονός, είναι ένα ηχηρό μήνυμα που οφείλουμε να ακούσουμε με ειλικρίνεια και θάρρος για να τιμήσουμε το παρελθόν. Δηλαδή, από τη μία να ακούσουμε και να γνωστοποιήσουμε στον εαυτό μας το αποτέλεσμα του 3,3, mm-hmm, που δεν μας επέτρεψε να πάμε στο 3,6 για 800 ψήφους διαφορά, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί να μας αφήσει ήσυχους και να μην συνεχίσουμε και να στήσουμε το κόμμα εκεί που το αξίζει, έστω και έξω από τη Βουλή και έξω από το Εθνικό Συμβούλιο. Θέλω να πιστεύω ότι η ΕΔΕΚ είναι δομημένο κόμμα, έχει τέτοια περιουσιακά στοιχεία, έχει έσοδα, έχει γραφεία ιδιόκτητα και δεν μπορεί να κλείσει σε καμία περίπτωση. Πιστεύω ότι εντός των ημερών θα έχουμε πολιτικό γραφείο και τουλάχιστον εγώ προσωπικά θα εισηγηθώ σύντομα ένα εκλογικό, παγκύπρο εκλογικό καταστατικό συνέδριο, το οποίο θα αλλάξει την εικόνα του κινήματος από θέματα ηγεσίας. Θα έχουν το δικαίωμα όλοι να είναι υποψήφοι, mm-hmm, όποιος και να θέλει, μέσα από ένα καταστατικό συνέδριο, το οποίο θα αλλάξει κάποια πράγματα όσον αφορά την ιδεολογία αλλά και τον τρόπο ύπαρξης του κόμματος πλέον στην κυπριακή κοινωνία. Και πιστεύω ότι μέσα από δημοκρατία η επόμενη νέα ηγεσία πλέον, εξάλλου αυτό είχαμε και στόχο και πριν τις εκλογές να κάνουμε, ναι, να συνεχίσει την πορεία, γιατί οι 13.000 ψηφοφόροι που τόλμησαν και στήριξαν την ΕΔΕΚ μέσα ένα προεκλογικό κλίμα τέτοιο, το οποίο υπήρξε μεγάλη ζητιανιά ψήφους και άλλος πώς, νομίζω ότι είναι αρκετά ισχυρό για να μπορεί να ληφθεί υπόψη πρώτα και απ' όλα από τους ΕΔΕΚΙΤΕΣ και μετά από οποιονδήποτε άλλο που θα μπορούσε να σκεφτεί για την ΕΔΕΚ.
0: Άρα οι πληγές αυτές που είπατε ότι υπάρχουν στην ΕΔΕΚ, πιστεύετε ότι μπορούν να επουλωθούν, κύριε Σίκη?
1: Βεβαίως και μπορούν να επουλωθούν, χωρίς να αρχίσουμε μία νέα εσωστρέφεια. Εγώ είμαι υπέρ της νέας εξωστρέφειας, mm-hmm, που μπορεί να δημιουργήσει εικόνες και τρόπων τέτοιων που η κυπριακή κοινωνία να αντιληφθεί αμέσως ότι αυτό το κόμμα δεν ήταν αυτός σκοπός η εκλογή στη Βουλή. Σίγουρα ήταν καλό, θα ήταν καλύτερα, αλλά αυτός σκοπός είναι να δούμε τα προβλήματα της κοινωνίας. Είναι μια φωνή που δεν την ξεχνά ο κόσμος. Είτε εντός είτε εκτός της Βουλής η ΕΔΕΚ θα έχει φωνή. Και αυτή η φωνή πρέπει να είναι αγωνιστική υπέρ των συμφερόντων της κοινωνίας. μιας κοινωνίας που σήμερα φαίνεται ότι υποφέρει. Και είναι μέσα από αυτή την κατάσταση που ζει η κοινωνία που έχουν αλλάξει τα πράγματα στις εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Φαίνεται ότι ο κόσμος προσπαθεί να πειραματιστεί.
0: Nice.
1: Πειραματίστηκε, έστειλε στη Βουλή αυτούς που ήθελε. Ας δούμε με ποιον τρόπο θα δουλέψουν, πόσο θα ικανοποιήσουν την κοινωνία, πόσες μεταγραφές θα γίνουν σε λίγο χρονικό διάστημα από ένα κόμμα σε άλλο κόμμα κλπ. Όλα αυτά φαίνεται να είναι εξόφθαλμα πλέον. Αλλά και από την άλλη, εμάς ο στόχος μας είναι να στηρίξουμε και να κρατήσουμε την ΕΔΕΚ όρθια, γιατί πιστεύουμε ότι με τον τρόπο τον οποίο είναι δομημένη η ΕΔΕΚ, θα έχει φωνή και πάλι για την κυπριακή κοινωνία.
0: Πιστεύετε ότι κάποια στελέχη, κάποιοι εδεκίτες δεν εργάστηκαν όσο θα έπρεπε για αυτές τις εκλογές, κύριε Σικί?
1: Εγώ πιστεύω, Άννα, ότι όλοι εργάστηκαν. Τα ποσοστά ήταν πανκύπρια μειωμένα.
0: Ναι.
1: Και πρώτα και απ' όλα και επί της ευκαιρίας θέλω να συγχαρώ πραγματικά τους 56 υποψηφίους μας, οι οποίοι έβαλαν πλάτες σε μια στιγμή που η ΕΔΕΚ δεν ήταν στα καλύτερα της.
0: Mm-hmm.
1: Και όλοι το γνωρίζαμε αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Η εσωστρέφεια στο κόμμα κράτησε πάρα πολύ καιρό. Είχε δημιουργήσει πολλά ρήγματα και προβλήματα. Και μπορώ να σου πω ότι υπό άλλες συνθήκες θα δυσκολευόταν άλλο κόμμα με τέτοιου είδους συμπεριφορές να έβρισκε υποψηφίους. Εμείς είμαστε οι μόνοι που το 65% των υποψηφίων μας ήταν κάτω των 45 ετών. Δηλαδή πείσαμε και νέους ανθρώπους να πιστέψουν σε εμάς και να είναι υποψήφοι. Και έδωσαν τη μάχη με περηφάνεια, και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι άξιση συγχαρητηρίων. Πιστεύω ότι μπορεί να βρει το δρόμο της η ΕΔΕΚ, ναι, γιατί είναι εύκολο. Είπα και προηγουμένως, η ΕΔΕΚ είναι ένα κόμμα δομημένο. Mm-hmm. Δεν ήταν ένα κόμμα το οποίο εμφανίστηκε προεκλογικά
0: mm-hmm.
1: και το οποίο μπορούσε να σβήσει μετεκλογικά, αν και εφόσον δεν έμπαινε στη Βουλή.
0: Το αποτέλεσμα της ΠΑΦΟΥ, το 6,2%, πόσο το σχολιάζει?
1: 6,4, 2.000 ψήφοι, δεν μας ικανοποίησε καθόλου, γιατί ήταν και στην ΠΑΦΟ 7% μειωμένο. Οι λόγοι σίγουρα θα επεξεργαστούμε το θέμα της μείωσης, φυσικά πανκύπρια, να δούμε τι έφτεξε, τι δεν κάναμε σωστό κλπ. Και νομίζω ότι ήταν, Άννα, για να περάσει και αυτό η ΕΔΕΚ, ίσως για να προσέξουμε καλύτερα και οι νεότεροι που θα έρθουν να λάβουν, αν θέλουν και λοιπά, να προσέξουμε καλύτερα το πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα.
0: Άλιστα.
1: Έχω πει και προηγουμένως, και όλοι οι συναδέλφοι, οι συναγωνιστές σήμερα που τηλεφωνηθήκαμε, έχουν την ίδια απόψη, ότι η ΕΔΕΚ πρέπει να μείνει όρθια και να συνεχίσει τους αγώνες της για κοινωνική δικαιοσύνη τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σίκη, και εσάς. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και μια και κάναμε αναφορά και προηγουμένως σταυρούς προτίμησης, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα της ΕΔΕΚ. Βάσος Δημητρίου 882 σταυρούς προτίμησης, Βάσος Θεοδόρου 705, Πέτρος Στυλιανάκης 500, Μελίνα Στεφάνου 391 ψήφους και Παναγιώτης Καραγιάννης 155.

0: Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμο, σύντομο διαφημιστικό, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως, η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών. Συνεχίζουμε την φιλοξενία εκπροσώπων κομμάτων και υποψηφίων στις χθεσινές εκλογές. Εμείς πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη για τη συνέχεια, πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος. Είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Το Δίκο κατάφερε χθες να βρίσκεται με τα αποτελέσματα στην Νέα Βουλή. Εξασφάλισε ένα ποσοστό 10% από το Παγκύπριο. 8 έδρες αναλογούν στο κόμμα σας, μία από αυτές και στην Πάφο, με τον βουλευτή τον κύριο Σαββίδη να εξασφαλίζει την εκλογή και να είναι μάλιστα και ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης από τους 5 βουλευτές της επαρχίας Πάφου, 4.832 ψήφους που έχει εξασφαλίσει. Τα σχόλιά σας για τις εκλογές χθες και το αποτέλεσμα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Αγαπητή Άννα, σε αυτή την προεκλογική περίοδο εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα είχαμε θέσει κάποια ξεκάθαρα διλήμματα στους πολίτες, στους ψηφοφόρους. Αν θέλουν να συνεχίσουν με σοβαρότητα ή με λαϊκισμό. Αν θέλουν να συνεχίσουν με υπευθυνότητα ή με ανευθυνότητα και τοξικότητα, γιατί δυστυχώς είχα πει και 2-3 μέρες πέρα από τις εκλογές ότι επικράτησε πολύ τοξικότητα σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι οι πολίτες επέλεξαν ακριβώς αυτό που είναι καλύτερο για τους ίδιους, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Σε αυτή την προεκλογική περίοδο το Δημοκρατικό Κόμμα αυτό παρουσίασε, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι στόχος μας είναι να διατηρήσουμε το ρυθμιστικό μας ρόλο ως Δημοκρατικό Κόμμα και είχαμε δώσει έμφαση στην επίτευξη του αριθμού εδρών, διότι με το σύστημα που έχουμε πολλές φορές ένα ποσοστό ψηλό μπορεί να μην σου δίνει ακριβώς τον αριθμό εδρών που σε βρίσκει ικανοποιημένος και αντίθετα ένα λιγότερο χαμηλό ποσό, λιγότερο ψηλό ποσοστό, να πετυχαίνει το στόχο σου. Χθες βράδυ καταφέραμε να πάμε στο 10%. Προτρέπω τους ακροατές που μας ακούνε να πάνε ένα μήνα περίπου πριν, ίσως και λιγότερο, όπου όλες οι δημοσκοπήσεις μας έδειχναν μεταξύ του 6 και του 7 και του 8, μας έδειχναν ότι το Δίκο θα πάει 5 έδρες. Κάποια σενάρια μας έφερναν και στις 4 έδρες, με μάξιμουμ τις 6 έδρες. Λοιπόν, σε αυτό το διάστημα ανέβηκε η κομματική συσπήρωση του κόμματος. Δουλέψαμε πάρα πολύ όλα τα κομματικά στελέχη, από τον πρόεδρο του κόμματος που βγήκε πρώτος σε αυτή τη μάχη, και κυρίως καταθέσαμε προτάσεις, σοβαρές προτάσεις, μακριά από λαϊκισμό και ανευθυνότητα. Και έτσι πιστεύω ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και επέλεξε αυτή τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα και καταλήξαμε να έχουμε αυτό το διψήφιο ποσοστό, μπορεί να είναι κάπως λιγότερο σε σχέση με το 2021, να είμαστε μια μονάδα και κάτι πιο κάτω από το 2021, αλλά αν αναρωτηθούμε όλοι κάτω από ποιες συνθήκες επιτεύχθηκε αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και την εμφάνιση νέων κομμάτων και δει το ένα από αυτά, το άλμα, να πιάνει πάρα πολύ, ένα μεγάλο ποσοστό τουλάχιστον μέχρι πριν μια εβδομάδα από το Δημοκρατικό Κόμμα, θεωρώ ότι ήταν ένας άθλος τον οποίον πετύχαμε. Σε επίπεδο επαρχίας είχα πει ότι στόχος μας είναι να διατηρήσουμε το ποσοστό και να διατηρήσουμε την έδρα μας που είχαμε στην Πάφο. Το πετύχαμε και αυτό με ένα πολύ μικρό ποσοστό μείωσης, 1,4 ήταν η μείωσή μας εδώ στην Πάφο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήμασταν το τελευταίο από τα παραδοσιακά κόμματα που καταστήσαμε ψηφοδέλτιο. Μπήκαμε ουσιαστικά τελευταίοι στη μάχη και όμως καταφέραμε κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες σχεδόν να πιάσουμε τα ποσοστά του 2021. Λάβετε υπόψη επίσης ότι σε εμάς δεν υπήρχε, ήταν αντικειμενικά αδύνατο, δεν υπήρχε αυτός ο ανταγωνισμός για την ποιος θα πάρει την έδρα στο Δημοκρατικό Κόμμα, κάτι που θα λειτουργούσε και που λειτουργήσε εις βάρος του κόμματος. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε σχεδόν να κρατήσουμε το ποσοστό μας στην ΠΑΦΟ του 2021 και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω πρωτίστως τους 5 υποψήφιους βουλευτές μας οι οποίοι ήταν προστάτηδες σε αυτή τη μάχη και ταυτόχρονα να ευχαριστήσω επίσης όλα τα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής, όλα όσα βοήθησαν, τα στελέχη που βοήθησαν, τους απλούς φίλους, τα απλά μέλη του κόμματος που βοήθησαν, τα οποία σε αυτούς οφείλεται το γεγονός ότι κρατήσαμε ψηλά τη σημαία του Δημοκρατικού Κόμματος στην ΠΑΦΟ, παρά το γεγονός ότι κάποιοι μας είχαν ακόμη και χωρίς έδρα, κάποιοι μας έλεγαν για καταποντισμό, κάποιοι μας έλεγαν ότι θα μας διπλασιάσουν τα νεοφανή κόμματα. Mm-hmm. Είχαμε ακούσει πάρα πολλά όλο αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Η σημαία του Δημοκρατικού Κόμματος στην ΠΑΦΟ παραμένει στον ιστό της, παραμένει ψηλά και το Δημοκρατικό Κόμμα στην ΠΑΦΟ συνεχίζει να είναι το προπύργιο του Δημοκρατικού Κόμματος, αφού για άλλη μια φορά καταγράψαμε το μεγαλύτερο ποσοστό εντός δίκο από όλες τις επαρχίες.
0: 5.662 η σταυρή προτίμηση, αν δεν κάνω λάθος, για το δίκο στην ΠΑΦΟ, έτσι, συνολικά, κύριε.
1: Ναι, και με την ευκαιρία αυτή, πέραν από το ευχαριστήσω τους 5 υποψήφιους, να συγχαρώ και τον επαρεκλεγέντα βουλευτή μας, τον φίλο τον Χρήσανθο τον Σαββίδη, ο οποίος, οφείλω να πω, ήταν αυτός που σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος της προεκλογικής, μαζί και με τους υπόλοιπους υποψήφιους και τα στελέχη του κόμματος, και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία. Και είμαι βέβαιος για αυτή, στη Νέα Βουλή. Και επειδή προηγουμένως σχολιάσατε και το πολύ μεγάλο ψηλό αριθμό σταυρών επιλογής που πήρε ο αγαπητός Χρήσανθος, ναι, να πούμε ότι ακριβώς η δουλειά, η σκληρή δουλειά, η ειλικρίνεια και εντιμότητα έναντι των πολιτών και το γεγονός ότι για 5 χρόνια, όχι μόνο στη διάρκεια των εκλογών, αλλά για 5 ολόκληρα χρόνια βρισκόταν δίπλα στους πολίτες, αυτό εκτιμήθηκε και θεωρώ ότι ανταμείφθηκε ακριβώς με αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό σταυρών προτίμησης. Και να πω ξανά και για τους υπόλοιπους υποψήφιους μας, να τους ευχαριστήσω, να τους συγχαρώ. Οι μάχες δεν τελειώνουν εδώ. Θα συνεχίσουν να είναι και οι 4 στην πρώτη γραμμή του Δημοκρατικού Κόμματος και θα αξιοποιηθούν πλήρως από το Δημοκρατικό Κόμμα.
0: Μάλιστα. Πώς σχολιάζετε και το ποσοστό της αποχής, έτσι, γενικά, για την επαρχία μας, κύριε Γεωργιάδη? Ήταν αναμενόμενο?
1: Εντάξει, νομίζω ότι κοιμάθηκε σε επίπεδα που υπολογίζαμε. Δεν θεωρώ ότι ήταν υπερβολικά ψηλό. Εντάξει, παρά το γεγονός ότι με τόσα κόμματα και τόσους υποψήφιους, προσωπικά θα εκτιμούσα λίγο περισσότερη συμμετοχή. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί ότι η ψήφος είναι τεράστια δύναμη στα χέρια του και η αποχή δεν του δίνει απολύτως τίποτα. Η συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στις εκλογές θα πρέπει να είναι ιερή για κάθε πολίτη και θα πρέπει κάθε φορά να συμμετέχουν στις εκλογές.
0: Το άλλο σχόλιο που θα ήθελα από σας έχει να κάνει με την πρόταση χθες του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, του κ. Παπαδόπουλου, για τις προσπάθειες συνένωσης του κεντρώου χώρου.
1: Πάντοτε είμαστε ανοιχτοί, πάντοτε ήταν ο στόχος μας ως Δημοκρατικό Κόμμα να ενώσουμε τις δυνάμεις του κεντρώου χώρου, γι' αυτό και ο Πρόεδρος πολύ σωστά χθες βράδυ έκανε κάλεσμα συμπόρευσης σε όλα τα κόμματα του κεντρώου χώρου και μπορούμε να το πετύχουμε. Και νομίζω ήρθασε επιτέλους η μέρα εκείνη, ιστορική στιγμή, ο κεντρώος χώρος να ενωθεί, να γίνει ένας ισχυρός πόλος που μπορούμε να το πετύχουμε και είμαι βέβαιος ότι θα το πετύχουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα θα ξεκινήσουμε τις επαφές μας και σε ανώτατο επίπεδο ηγεσίας και σε επαρχιακό επίπεδο ηγεσίας. Οι πόρτες του Δημοκρατικού Κόμματος είναι ανοιχτές. Ο κεντρός χώρος μπορεί να δημιουργήσει μια μεγάλη δυναμική εάν όλοι μας τον κεντρό χώρο συσπηρωθούμε. Και θεωρώ ότι μπορούμε να τα πετύχουμε. Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθούν οι συναγωνιστές του κεντρώου χώρου, γιατί πάντοτε ήταν και θα είναι συναγωνιστές μας, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια βρεθήκαμε και σε αντίπαλα στρατόπεδα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, τους συναγωνιστές στη Δημοκρατική Παράταξη, mm-hmm. ήταν σπλάχνα από τα σπλάχνα μας, mm-hmm. που δημιουργήθηκε η Δημοκρατική Παράταξη. Τους καλώ όλους να συστρατευτούμε, να βρεθούμε ξανά στην ίδια πορεία και μπορούμε. Και ευρύτερα, όλους τους ψηφοφόρους του κεντρώου χώρου, έχουμε το Δημοκρατικό Κόμμα που θα εκπροσωπεί

Κρατικό κόμμα, Χρύσανθος Σαββίδης, 4.832 ψήφους, Κυριάκος Σίμου, 1.214, Νατάσα Ιωάννου, 579, Πανίκος Κορδής, 471 και Άνδρη Κωνσταντινίδου, 278.

μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 25 Μαΐου, η επόμενη μέρα των εκλογών, και μια και κάναμε αναφορά μέχρι τώρα σε σταυρούς προτίμησης και δώσαμε τα στοιχεία για την Δημοκρατική Παράταξη, την ΕΔΕΚ και το Δημοκρατικό Κόμμα, να ρίξουμε μια ματιά και στα υπόλοιπα κόμματα. Στο Δημοκρατικό Συναγερμό είπαμε ότι ο Χαράλαμπος Πάζαρος έχει πάρει 4.609 σταυρούς προτίμησης, η Νικολέτα Κωνσταντίνου 3.608, ο Σωτήρης Κουπάρης 3.072, ο Γιώργος Γεωργίου 975 και ο Κωνσταντίνος Καρσεράς 507. Πάμε στο ΑΚΕΛ Κοινωνική Συμμαχία, Βαλεντίνος Φακοντής 3.943, Μαριέλα Θεοφάνους 2.439, Σαβίδης Νίκος 1.836, Γιώργος Σκούρου 1.447 και Ανδρέας Νικολάου 453. Τους σταυρούς προτίμησης για το Δημοκρατικό Κόμμα τους έχουμε αναφέρει. Πάμε στο Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, στο ΕΛΑΜ, και να ρίξουμε μια ματιά στους σταυρούς προτίμησης. Μιχάλης Μιχαήλ 1.465, Χαράλαμπος Γρηγορίου 782, Δημήτρης Παπαδημήτρης 582 και Γιώργος Θεοχάρους 130. Μέχρι αργά χθες βράδυ είχαμε και λέγαμε όλοι ότι εκλέγεται ο Μιχάλης Μιχαήλ του ΕΛΑΜ. Ωστόσο, λόγω του εκλογικού συστήματος, η πέπτη έδρα στην ΠΑΦΟ κατέληξε τελικά στην Άμεση Δημοκρατία και τον Δημήτρη Μπάρο και όχι στον Μιχάλη Μιχαήλ, τον αντιπρόεδρο του ΕΛΑΜ. Τα σταυρούς προτίμησης για την ΕΔΕΚ τους έχουμε αναφέρει. Πάμε στο ΑΛΜΑ, Πολίτες για την Κύπρο. Μάριος Νεοφύτου 532 σταυρούς προτίμησης, Χριστάκης Κομοδρόμος 297, Γαβριήλ Δημητρίου 172, Ελλάδα Καλαϊτσίδου 170, Πόλης Χαραλάμπους 95 σταυρούς προτίμησης. Πάμε στην Άμεση Δημοκρατία τώρα. Δημήτρης Μπάρος 280 σταυρούς προτίμησης, Νίκος Παλιός 275, Φιδίας Στόκος 240, Ανδρέας Σαϊλής 132, Σάβας Έλληνας 127. Τα της Δημοκρατικής Παράταξης τα είχαμε αναφέρει. Πάμε στους ενεργούς πολίτες, Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών. Στέφανος Ρούσου Ρόσκος 397, Εμίλιος Μόσκοβου 325, Στέλιος Τηλιανού 184, Ευάγγελος Άκης Αβραάμ 180, Στυλιανός Θεοδόρου 110. Στο Βολτ Κύπρου, η Σταυρή, Πέτρος Δίας 107, Ευαγόρας Ισαΐας 102, Αγρότης Γιάννης 87, Δέσπο Παύλου 63 και Άννα Στυλιανίδου 63. Στο κίνημα οικολόγων τώρα, η Σταυρή προτίμησης, Ανδρέας Μιχαηλίδης 141, Ανδρέας Ευλαβής 59, Φάνη Σταυρινίδης 45, Ειρήνη Ανδρέου Ταμένου 38 και Μπισάρα Χουσεΐν Σάρα 32.

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος ο Κυριάκος Σάβα εξασφάλισε 194 σταυρούς προτίμησης. Ο επίσης ανεξάρτητος Ανδρέας Ευστρατίου 45. Πάμε και στα υπόλοιπα κόμματα. Το Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα, Μάριος Χαραλαμπίδης 87, Νάταλη Γεωργίου 37, Κυριακή Κυριάκου 25. Στο Σικοπάνου, Στέφανος Ξυναρής 96, Σάββας Ζανούπας 25, Ιωάννα Γιαννακού 19, Ιάκωβος Παρασκευαΐδης 6. Αγρονόμος, Αγροτικό Εργατικό Κόμμα, Ανδρέας Μιχαήλ 19, Ναταλία Μιχαηλίδου 17, Πατριωτικό Μέτωπο Λακεδαιμόνη, Αλέξης Καουσλιάδης 34 και από το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου, Θεογνωσία Θεοδόρου 7 σταυρούς προτίμησης. Αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα με τους σταυρούς προτίμησης όλων των υποψηφίων στις χθεσινές εκλογές.

0: Συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμπρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Θα επανέλθουμε αργότερα στη μουσική ανάσα και στον κύριο Θαλασσινό. Αναγκαζόμαστε να διακόψουμε το τραγούδι. Επικαιρότητα τρέχει. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην Λευκωσία της τελετής ανακήρυξης των 56 νέων βουλευτών. Εμείς θα πάμε αμέσως να χαιρετήσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Πάζαρο, τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κατάφερε χθες ο κύριος Πάζαρος να εξασφαλίσει την επανεκλογή του με 4.609 σταυρούς προτίμησης. Καλό μεσημέρι, συγχαρητήρια κύριε Πάζαρε.
2: Καλό μεσημέρι Άννα μου, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές της εκπομπής σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, το χθεσινό αποτέλεσμα ήταν μια... νιώθω ταπεινά ότι ήταν μια επιβράβευση της δουλειάς που έχουμε κάνει την προηγούμενη πενταετία. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι πολίτες να αναγνωρίσουν αυτή μας την προσπάθεια και να μας ανταμείσουν και να μας δώσουν το δικαίωμα να τους υπηρετούμε για ακόμα 5 χρόνια.
1: Και μάλιστα σας έχουν δώσει και δεύτερη βουλευτική έδρα για την επαρχία Πάφου. Πρώτη φορά στην ιστορία που η Πάφος εκλέγει γυναίκα βουλευτή. Πρώτη φορά στην ιστορία που ο Δημοκρατικός Συναγερμός στα νεότερα χρόνια έχει 2 βουλευτές, κύριε Πάζαρε.
2: Είναι μια μεγάλη επιτυχία για το Δημοκρατικό Συναγερμό. Παγκύπρια, όχι μόνο στην Πάφο. Έχουμε ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Αν προσέξετε τις δημοσκοπήσεις, δεν μας έδιναν αυτόν τον αριθμό τον οποίο καταφέραμε να επιτύχουμε κατά τη χθεσινή εκλογική διαδικασία. Είναι μια μεγάλη νίκη για το Δημοκρατικό Συναγερμό, μια μεγάλη νίκη για τους ανθρώπους οι οποίοι σκέπτονται με νυφαλιότητα το αύριο της πατρίδας μας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει αποδείξει ότι είναι ένα κόμμα το οποίο στα δύσκολα ήταν πάντα εκεί, έβαζε μπλάτες, ούτως ώστε να καταφέρουμε να ορθοποδήσουμε αυτόν τον τόπο. Και θεωρώ ότι οι πολίτες εκεί στην Κάλπη μέτρησαν αυτή την υπεύθυνη στάση του Δημοκρατικού Συναγερμού και το αντάμισαν με το πολύ ικανοποιητικό 27,2%. Οπότε καταλαβαίνω ότι υπάρχει
1: και 17 έδρες
2: με 17 έδρες. Εκεί πολλοί έλεγαν ότι θα χάναμε 2 με 3 έδρες. Καταφέραμε να παραμείνουμε στις 17 όπως ήμασταν και την προηγούμενη πενταετία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση κατά τη σημερινή ημέρα στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Όμως το χαρήκαμε ψες. Ήταν σήμερα η ανακήρυξη. Εμείς τα μανίκια τα έχουμε πάνω, αγαπητοί μου, από την προηγούμενη πενταετία. Mm-hmm. Παραμένουν εκεί και συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά για να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί στην κοινωνία της Πάφου, αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί στους πολίτες. Γιατί η Πάφος τα προηγούμενα χρόνια, το ξαναλέω, έχει παραμείνει πολύ πίσω με πολύ μεγάλες υποδομές σε έργα τα οποία χρονολογούνται. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες, έχουμε τροχιοδρομήσει τα μεγάλα τα έργα. Οπότε τώρα θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε την έναρξη και υλοποίηση τους, αλλά και να τροχιοδρομήσουμε αυτά τα οποία έχουμε θέσει ως στόχο τα επόμενα χρόνια. Είμαστε εδώ παρόν μάχημοι, κοντά στην κοινωνία, κοντά στον πολίτη. Άλλωστε ο πολίτης έχει δείξει με την ψήφο του κατά τη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση ότι πιστεύει σε αυτά που λέμε. Γι' αυτό μας έχει δώσει αυτόν τον μεγάλο αριθμό ψήφων και τώρα είναι καθήκον και υποχρέωση μας αυτά τα οποία ο πολίτης πίστεψε σε αυτά που λέμε, εμείς θα τα υλοποιήσουμε. Και είναι δέσμευση και υπόσχεση στον κόσμο ότι αυτά τα οποία έχουμε πει θα κάνουμε το ό,τι περνά από το χέρι μας για να τα υλοποιήσουμε προς όφελος της κοινωνίας της Πάφου, εμάς και πάρα πολλά προς όφελος των παιδιών μας, γιατί είναι υποδομές οι οποίες θα είναι για τα επόμενα 40-50 χρόνια, αγαπητή Μάνα.
1: Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για επιτροπές και λοιπά, θα τα πούμε κάποια άλλη μέρα όταν θα έχετε κι εσείς και την ηρεμία και την ξεκούραση.
2: Στιγμή,
1: θα τα αφήσουμε αυτά.
2: Μέρες, τις επόμενες μέρες θα έχουμε τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Οπότε αντιλαμβάνεστε
1: ότι εκεί θα ληφθούν και οι σχετικές αποφάσεις, βεβαίως.
2: Αυτή τη στιγμή
1: αυτό που θέλω να ρωτήσω, ναι, είναι, έχει να κάνει με, τη, με την ΠΑΦΟ και τους 5 πλέον βουλευτές. 3 από τους 5 έχετε επανεκλεγεί, εσείς, ο κύριος Φακοντής και ο κύριος Σαββίδης. Έχουμε και 2 νέα πρόσωπα, την κυρία Κωνσταντίνου, την Νικολέτα και τον Δημήτρη τον Πάρο. Την αναμένουμε από εδώ και στο εξής, συνεργασία στενή και από τους 5 ως μια γροθιά, κύριε.
2: Κοιτάξτε, όπως συνεχίσαμε την προηγούμενη πενταετία, θα πράξουμε και τώρα. Πάνω απ' όλα είναι η ΠΑΦΟΣ. Mm-hmm. Είμαστε εδώ να υπηρετούμε τους πολίτες και την επαρχία μας, αλλά και ολόκληρη την Κύπρο, γιατί είμαστε εκλεγμένοι για να υπηρετούμε όλη την πατρίδα μας και ολόκληρη την ΠΑΦΟΣ. Απλά έχουμε κάποια έργα, κάποιους στόχους που για την επαρχία μας, γιατί είναι εκεί, είναι εκεί όπου δραστηριοποιούμαστε, είναι από εκεί όπου εκλεγόμαστε, οπότε έχουμε καθήκον να υπηρετούμε την ΠΑΦΟ μας. Οι 3 από τους 5 έχουμε αποδείξει από την προηγούμενη πενταετία ότι είμαστε εδώ και συνεργαζόμαστε. Γι' αυτό και εκεί έχει γίνει και ένα πολύ καλό έργο και θεωρώ ότι και οι 3 έχουμε επανεκλεγεί γιατί ο κόσμος αξιολόγησε την παρουσία μας κατά την προηγούμενη πενταετία. Οπότε δεν βλέπω για ποιο λόγο να μην υπάρχει οποιαδήποτε συνεργασία σε πολιτικό επίπεδο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Συγχαρητήρια.
2: Εγώ ευχαριστώ,
1: αγαπητή
2: Μάνα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
2: Ευχαριστώ όλους για την στήριξη.

Μεσημβρινές διαδρομές, αυτά λοιπόν με την επόμενη μέρα των εκλογών. Πραγματοποιήθηκε και η τελετή της ανακήρυξης των νέων βουλευτών στη Λευκωσία.

0: Η νέα Βουλή πήρε την καινούργια της μορφή. 4 Ιουνίου θα έχουμε την πρώτη ολομέλεια της νέας Βουλής στις 4 το απόγευμα. Πρώτη φορά έγινε ανακήρυξη όλων των βουλευτών στην Λευκωσία. Η τελετή, όπως ήδη έχει αναφερθεί, αποτελεί το από 3 μέρη. Πρώτα έγινε η ανακήρυξη των βουλευτών που εξασφάλισαν έδρα από την πρώτη κατανομή. Στη συνέχεια έγινε η ανακήρυξη των βουλευτών που εξασφάλισαν έδρα στη δεύτερη κατανομή και τέλος έγινε η ανακήρυξη του αντιπροσώπου της θρησκευτικής ομάδας των Μαρονιτών. Τέσσερις λοιπόν του Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, πρώτη ολομέλεια της νέας Βουλής των αντιπροσώπων που αναδείχθηκε χθες στις εκλογές. Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος πάμε, κυρίες και κύριοι, σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: This is Stage. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε για τη συνέχεια στο αστυνομικό δελτίο και θα κάνουμε αρχή με τις στοχευμένες επιχειρήσεις της αστυνομίας. Χθες βράδυ ήταν και πάλι έντονη η παρουσία της αστυνομίας ανά το Παγκύπριο, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης αλλά και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Αποτέλεσμα αυτών των προληπτικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη δύο προσώπων για αδικήματα που αφορούσαν επίθεση εναντίον αστυνομικού. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 347 οδηγοί, καθώς επίσης και 103 επιβάτες. Διενεργήθηκαν 30 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου και προέκυψαν 3 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 215 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 5 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν 102 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 6 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 60 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες, ενώ 2 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτέστ.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου Λάρνακας θα παρουσιαστούν εκ νέου στις 16 Σεπτεμβρίου 4 κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη δικάσιμο αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους οι 3 από τους 4 κατηγορούμενους. Το μόνιμο κακουργιοδικείο Λάρνακας στηρίχθηκε στην αφαίρεση αδικημάτων από το κατηγορητήριο. Πρόκειται για 42χρονο και 29χρονους συνήγοροι υπεράσπισης, των οποίων είχαν φέρει ένσταση στην κράτησή τους. Ως υπόδικος παραμένει μόνο ο 22χρονος Σιώπ, ο οποίος κατηγορείται για την απόπειρα φόνου επιχειρηματία, ενώ σε προηγούμενη δικάσιμο είχε απαλλαχθεί 32χρονος λόγω μη επαρκούς μαρτυρίας. Το μόνιμο κακουργιοδικείο έκρινε πως λόγω της ουσιαστικής μεταβολής του κατηγορητηρίου δικαιολογείται η εκ νέου εξέταση αιτήματος της κράτησης των τριών κατηγορουμένων. Το μόνιμο κακουργιοδικείο έλαβε ακόμα υπόψη τις προσωπικές περιστάσεις καθώς και τους δεσμούς τους με την Κυπριακή Δημοκρατία, που μειώνει τον κίνδυνο φυγοδικίας τους σε άλλες χώρες. Ομόφωνα αποφάσισε την παραμονή του Γεώργου Χριστοδούλου ως Ζαβράντονα υποκράτηση το μόνιμο κακουργιοδικείο Λευκωσίας σήμερα, στο πλαίσιο της επανεκδίκασης της πολύκρωτης υπόθεσης που αφορά την εισαγωγή και κατοχή πέραν των 15 κιλών κοκαίνης με σκοπό την προμήθεια. Να πούμε ότι το δικαστήριο απέρριψε αίτημα της υπεράσπισης για αποφυλάκηση υπό όρους, κρίνοντας ότι εξακολουθούν να υφίστανται σοβαροί κίνδυνοι τόσο φυγοδικίας όσο και διάπραξης νέων αδικημάτων. Να θυμίσουμε ότι ο Χριστοδούλου είχε καταδικαστεί το Δεκέμβριο του 2022 σε 22 χρόνια φυλάκιση. Ωστόσο, η πρωτόδικη απόφαση ακυρώθηκε πρόσφατα από το εφετείο, το οποίο διέταξε επανεκδίκαση της υπόθεσης από μηδενική βάση.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦ, τον κύριο Μιχάλη Νικολάου, για τα όσα έγιναν στην επαρχία μας το τελευταίο διήμερο.
1: Στη 34χρονη αλλοδαπή, η οποία οδηγούσε το όχημα της στην οδό Νεόφυτου Γεωργίου προς τη συμβολή με την οδό Νεαπόλεως, φτάνοντας την πιο πάνω συμβολή δεν έλεξε επαρκώς την τροχιά κίνηση στην οδό Νεαπόλεως και εισεχόμενη σε αυτή με δεξιά στροφή να ανέκοψε την ευθεία πορεία μοτοσυκλετιστή, επίσης αλλοδαπού ηλικίας 20 ετών. Τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διαγνώστηκε με κάταγμα στην κάτω γνάθο. Δεν επνέει οποιαδήποτε ανησυχία ή κάκωση αυτή, όμως νοσηλεύεται στο χειρουργικό θάλαμο του νοσοκομείου ΠΑΦΟΥ. Η τροχέα ΠΑΦΟΥ διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες για να αποδοθούν σχετικές ευθύνες. Ελπίζουμε στη σύλληψη κάποιων προσώπων κατά τους διάφορους ελέγχους που είχαμε διενεργήσει και συγκεκριμένα 50χρονος συνελήφθηκε επί του ότι μετέφερε επιβάτες επί μισώση με όχημα που δεν είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένο. Πέραν τούτου, ο συγκεκριμένος οδηγός, ο οποίος μετέφερε επιβάτες επί μισώση, ήταν θετικός σε έλεγχο ναρκωτές και εντοπίστηκαν και στην κατοχή του τη μαρφή, για τα οποία δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις. Αναμένεται σήμερα να κατηγορηθεί ενώπιον δικαστηρίου για τα δικήματα που είχε διαπράξει. Άλλον πρόσωπο ηλικίας 18 συνελήφθηκε επί του ότι είχε στην κατοχή του κλοπημαία μοτοσυκλέτα. Εντάξει, να αναφερθούμε και λίγο ίσως στο σοβαρότερο συμβάν που μας απασχόλησε, κύριε Νάνο, την περασμένη Παρασκευή, και εννοώ την θανατηφόρα οδική τροχιά σύγκρουση, όπου έχασε τη ζωή της 75χρονη. Εδώ να διευκρινίσω ότι ως προς το αίτιο του θανάτου της συγκεκριμένης γυναίκας αναμένεται το αποτέλεσμα της νενομισμένης νεκροτομής. Ως γνωστόν φαίνεται να παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 56χρονος, ο οποίος εξέρχεται ο κατεκείνη την ώρα από ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Έδωσε προτεραιότητα στην 75χρονη, η οποία περνούσε από μπροστά του περπατώντας στο πεζοδρόμιο. Κάτω από κάποιες συνθήκες η ίδια, ενώ περπατούσε μπροστά από το αυτοκίνητο, έπεσε στο έδαφος. Δεν έγινε αντιληπτή από τον οδηγό, ο οποίος εκκίνησε με αποτέλεσμα να την παρασύρει για πολύ μικρή απόσταση. Επήλθαν κάποια τραύματα από τη σύγκρουση. Αργότερα, μετά από 2-2,5 ώρες, η άτυχη 75χρονη εξέπνευσε ενώ βρισκόταν στο χειρουργείο του νοσοκομείου. Αναμένεται η νενομισμένη νεκροτομία αύριο καταδείξει τα ακριβή αίτια θανάτου, που δεν αποκλείεται να μην πρόκειται για ο θάνατος να μην προήλθε από τα τραύματα, αλλά για άλλων παθολογικών λόγων. Είναι κάτι το οποίο θα διευκρινιστεί αύριο. Ο 55χρονος είχε συλληφθεί, ανακρίθηκε και απολύθηκε εν αναμονή των υπόλοιπων. 34χρονη αλλοδαπή, η οποία οδηγούσε το όχημα της στην οδό Νεόφυτου Γεωργίου προς τη συμβολή με την οδό Νεαπόλεως, φτάνοντας την πιο πάνω συμβολή δεν έλεξε.
2: Μεσημβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες αστυνομικές ειδήσεις και από την επαρχία. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Να πούμε ότι σήμερα λογικά αυτή την ώρα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή υποψηφιοτήτων και για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου της ΠΑΦΟΥ. Αύριο θα έχουμε την σύνοδο της Ιεράς Συνόδου, η οποία και θα εγκρίνει τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων και δεν αποκλείεται να έχουμε και εκλογή νέου Μητροπολίτη για την Πάφο. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι σήμερα κατέθεσε την υποψηφιότητά του και ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου, ηγούμενος Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην επιστολή που έχει αποστείλει στην Ιερά Σύνοδο. Έχω καταθέσει με γραπτή επιστολή μου το ενδιαφέρον μου και την υποψηφιότητά μου για το Μητροπολιτικό Θρόνο της Πάφου. Δηλώνω υπεύθυνα παρών, γιατί δεν μπορούσα να απογοητεύσω τον υπέροχο και υπεύθυνο και αγωνιζόμενο λαό της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πάφου, την οποία υπηρέτησα με αγάπη, αφοσίωση και υπευθυνότητα από το 1985 έως το 2007, με ένθερμο ζήλο, αυταπάρνηση και ανδιοτέλεια σε όλους τους τομείς, με διάφορα καθήκοντα και ευθύνες. Έχω τονίσει, συνεχίζει στην επιστολή του ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου, πολλές φορές ότι δεν μπορώ να μένω αμέτωχος και να καταστώ λιποτάχτης, αλλά πάντοτε να είμαι στην πρώτη γραμμή. Κατέθεσα με αίσθημα ευθύνης το ενδιαφέρον μου για τον Μητροπολιτικό Θρόνο της Πάφου, κινούμενος από αγάπη για την επαρχία μου, με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον ολόκληρου του περιούσιου λαού του Θεού για προσφορά και υπηρεσία, για μαρτύριο και μαρτυρία. Έχω ελπίδα και αισιοδοξία στη Θεία Πρόνοια του Θεού, αλλά και στη δίκαιη εκλογή και αδέκαστη κρίση των Αγίων Αρχιερέων που συγκροτούν την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου, ότι θα επιλέξουν το πιο ικανό και άξιο, τον πιο νυφάλιο και ενωτικό, για να ανταπεξέλθει στο ποιμαντικό έργο του. Σίγουρα για εκείνο που θα αναλάβει και θα σηκώσει το δικό του σταυρό θα είναι βαρύ το καθήκον, δύσκολη προσπάθεια και μεγάλη η ευθύνη. Καταλήγει η επιστολή του Αρχιμανδρίτη Ιωάννη και ηγούμενου της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας, για απόψε αλλά και αύριο. Το απόγευμα αναμένονται τοπικά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 4 ποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, τοπικά όμως θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, 16 στα παράλια και στους 11 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενής και η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, 25 στα παράλια και στους 14 στα ψηλότερα ορεινά. Τώρα, τις επόμενες μέρες, Τετάρτη και Πέμπτη, αλλά και την Παρασκευή, αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνονται και οι σημερινές μεσημβρινές διαδρομές. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
2: Μεσημβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2. Μεσημβρινές διαδρομές.
3: Ήταν η εκπομπή Μεσημβρινές διαδρομές
4: με την Άννα Κυριάκου.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ράδιο Κόσμος 95.2 FM.

0: Burbulitres Radio Show, κυρίες και κύριοι, bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Είσαι
0: ένα λόγο. Με tienes loco.
2: Η εκπομπή μας έγινε πολυπολιτισμική. Αύριο θέλω να κάνετε καλωσόρισμα στα κινέζικα. Σε όχι, όχι. Σε σουαχίλι.
1: Στα γαλλικά, στα γαλλικά.
2: Ή γαλλικά, μα. Σουαχίλι.
1: Ή θέλετε σήμερα να το πούμε στα ισπανικά και ιταλικά. Τσι σιάμο τούτι. Τσάω, ραγκάτσι.
2: Παιδί μου, δε. Ωρες ώρες
0: νομίζω. Συγγνώμη, εσύ φταίς. Εγώ φταίω, εγώ φταίω.
2: Το βλέπεις ότι κάθε φορά τελειώνει η εκπομπή και φεύγω από εδώ με τι.
0: Η ευθύνη είναι ξεκάθαρα δική μου. Ξεκάθαρα όμως.
2: Ναι, γιατί ξεκινάς πάντα έτσι.
0: Εγώ φταίω.
2: Παίρνει άλλη εκεί πέρα, χαίρεται, χοροπηδάει πάνω στο σκαμπό μόνη της. Μιλάει ιταλικά απλά, μιλώντας ελληνικά, κουνώντας το χέρι της με τρία δάχτυλα επάνω.
1: Είσαι υπερβολικός.
2: Να τι έκανε το χέρι. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλλαν Μιλένο Βαστάδης Μπόγδανος. Θανάσης, ρε Μυστήχο. Πάμε σε μουσικά, αρέσει και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ στην παρέα σας και θέλω να σας πω με πολύ αγάπη, με πολύ χαρά, χρόνια πολλά. Να έχετε ό,τι επιθυμείτε με υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία, πολλές επιτυχίες, πολλές όμορφες στιγμές. Γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Όχι, περίμενα να δω που δεν έχεις πάρει ανάσα μέχρι που θα βγει όλο αυτό το παραλήρημα.
0: Θέλω να πω τις ευχές μου. Δεν είναι παραλήρημα.
1: Εντάξει, παραλήρημα είναι.
0: Γιατί?
1: Συνέχισε. Μπορείς.
0: Μπορώ. Α. Και θα πω ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα,
1: κανένας.
0: Παιδιά, τι κανένας.
1: Α, γιορτάζουν κάποιοι. Όχι, Μέλανη, πες μας τι ημερομηνία έβαλες, Μέλανη.
0: 25 Μαρτίου.
1: Είσαι σίγουρη ότι ο θείος από την Κύπρο έγινε για σήμερα?
0: Ναι, είμαι σίγουρη.
2: Για το Μάρτιο, Μέλανη.
1: Μέλανη, έχουμε 25 Μαΐου.
0: Δεν γιορτάζει κανείς.
1: Έλα,
2: γιατί δεν την άφησε να τα πει και μετά θα γκρίνιαζε και θα λέει πάλι γιορτάζουν.
1: Τέλος πάντων, να πω κάτι πολύ σημαντικό, γιατί σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Και είναι πολύ στενάχωρο το γεγονός κάθε φορά να βλέπεις τηλεόραση ότι κάποιο παιδί έχει χαθεί.
0: Ακριβώς. Έλα.

ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθει πώ. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρο του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και αφού δεν έχουμε γιορτές σήμερα, ευτυχώς, γιατί δεν έχουμε 25 Μαρτίου αλλά 25 Μαΐου, Μέλανη, να πω στα γενέθλια ότι σήμερα, σαν σήμερα το 1948, γεννήθηκε ο τραγουδιστής των Scorpions, ο οποίος λέγεται Klaus Meine, και μάλλον από εκεί βγήκε το Klein Mein. Από εκεί πρέπει να βγήκε.
1: Σίγουρα.
0: Επίσης να πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1976 Κίλιαν Μέρφυ, γνωστός ηθοποιός και πολύ καλός ηθοποιός μάλιστα. Μπίκι Μπλάιντερ, σωστά. Να πω τι άλλο. Α, Κώστας Μαρτάκης.
1: Ναι.
0: Τώρα. Και κάπου εδώ τελειώνει.
2: Έχει ψιλοχαθεί ο Μαρτάκης.
1: Όχι, καλά.
2: Τι, όχι.
0: Μέλανη, θα πεις κάτι.
1: Όχι, όχι, λέω να πάμε απευθείας σε μουσική.
0: Οκ.
3: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή Θρες και ήρθε η αγαπημένη μου στιγμή που θα σας πω που θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή
2: Λένοβα.
0: Συντονιστείτε στην παρέα μας και στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπείτε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε σε κάτι πολύ σημαντικό όσον αφορά το σαν σήμερα.
1: Αχα.
0: Γιατί πριν από χρόνια έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους το Star Wars.
1: Αλήθεια,
0: ναι.
1: Και μου αρέσει δεν το Star Wars.
0: Δεν κατάλαβες. Δεν έχω δει ούτε ένα. Αλλά παρόλα αυτά.
2: Το πρώτο μισό το έχω δει.
1: Γενικά δεν μ' αρέσουν
3: έχει
1: αυτά.
3: Φανατικό κοινό και φανατικούς που δεν τους αρέσει. Δεν μου αρέσει. Δεν μαζί με το universe.
1: Ούτε εμένα.
0: Εντάξει, είναι γενικά ποτέ δεν ενθουσιάστηκα από αυτά τα άστρο.
2: Πελέκια.
1: Ναι, και εγώ το έλεγα.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή ούτε Star Wars.
2: Ούτε Star Trek.
0: Ούτε ξέρω εγώ. Λίτσα Πατέρα.
1: Έλα, η Λίτσα Πατέρα είναι δύναμη. Φιλάκια στο λιτσάκι μας.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πάω σε Good Vibes Home.
1: Είχαμε μέρες να το ζήσουμε αυτό.
0: Και έχω να σας δώσω μια φιλική συμβουλή από τη φίλη σας τη Μελανή.
1: Οκ.
0: Στάθη, γιατί με κοιτάς έτσι?
2: Έχω μπει στο mood ότι θα δεχτώ οποιαδήποτε χαζομάρα.
0: Άκου τώρα τι γίνεται, γιατί δεν είναι χαζομάρα. Ακούστε.
2: Και χαζομάρα πει δεν πειράζει, έχω μπει στο mood.
0: Αν έχεις λέει 10 φίλους για να βγεις για ποτό. Αλλά κανέναν. Αλλά κανέναν. Σταμάτα. Να σε υποστηρίξει σε ένα καινούριο σου βήμα, πρέπει να ξανασκεφτείς τον όρο φίλος.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει,
1: είναι
0: πήγα.
1: Αυτή η γνωστή φράση που λέμε: αν έχεις τέτοιους φίλους, να τους κάνεις εχθρούς.
0: Αχα. Γιατί ναι, δεν είναι σημαντικό, παιδιά, να έχεις πολλούς ανθρώπους στη ζωή σου. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι σημαντικό να έχεις πάρα πολλούς φίλους, πάρα πολλούς ανθρώπους στη ζωή σου. Να βγαίνεις από εδώ, να βγαίνεις από εκεί. Το θέμα είναι να έχεις λίγους και καλούς που θα είναι εκεί σε κάθε σου δυσκολία.
1: Σωστό. Γι' αυτό και λέμε ότι τους φίλους τους επιλέγεις όταν περνάς δύσκολες στιγμές.
0: Exactly.
2: Θα σας πω τη δική μου άποψη.
1: Δεν μας νοιάζει. Αλλά πες και μας.
0: Καλά, πάμε να ακούσουμε μουσική.
1: Θα σου αφιερώσουμε ολόκληρη ενότητα.
0: Ολόκληρο όν θα σου δώσουμε.
1: Ναι, πάμε να ακούσουμε μουσική και να μας το πεις αμέσως μετά.
2: Ευχαριστώ.
1: Εδώ παρεούλα μαζί.
2: Είστε φίλοι.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν. Να κλαις αυτούς που

Εδώ είμαστε στην ραδιοθεραπεία. Αγαπάμε πάρα πολύ τη μουσική, όπως και εσείς, γι' αυτό είστε και συντονισμένοι στο καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης. Έτσι λοιπόν έψαξα να βρω ποιο είναι το πιο γνωστό, το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι παγκοσμίως. Το μυαλό μου στην αρχή πήγε στα Κάλαντα, μετά έψαξα να βρω κάτι άλλο και μετά λέω πως είναι το Happy Birthday. Δεν ξέρω. Ψάχνοντας όμως βρήκα ότι το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι του κόσμου δεν γράφτηκε από κάποιον διάσημο συνθέτη. Το Happy Birthday του Γιου γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα σε ένα μικρό σχολείο του Κεντάκι από δύο αδερφές, την Μίτλετ και την Πατ Χίλ. Αυτή τώρα από αυτές τώρα από πνευματικά δικαιώματα δεν έπρεπε, ξέρω εγώ, να μην πω περισσότερα. Το αρχικό του όνομα ήταν Good Morning to All και είχε σκοπό να καλωσορίζει τα παιδιά στην τάξη κάθε πρωί. Το Happy Birthday είναι το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι σε όλες τις γλώσσες. Σύμφωνα με το Guinness Music World Records, ακούγεται πάνω από 1 δισεκατομμύριο φορές το χρόνο και έχει μεταφραστεί σε δεκάδες παραλλαγές. Η απλότητά του, 4 στίχοι, 8 νότες, είναι ίσως το μυστικό της επιτυχίας του. Είναι εύκολο να το θυμηθείς, να το τραγουδήσεις, να το μοιραστείς σε μια εποχή.

Διάβασα ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ για το τι γίνεται στην Κίνα όταν τα παιδιά παραμελούν τους ηλικιωμένους γονείς τους. Την ιστορία μιας γυναίκας που εκδικήθηκε τα παιδιά της, εκείνα την είχαν εγκαταλείψει και εκείνη τους έδωσε την απάντησή της. Μια ηλικιωμένη Κινέζα, ονόματι Λου, καλά, αυτό όπως θα τη λέγανε την Κινέζα Παπαδόπουλο, δεν γίνεται, αποφάσισε να αφήσει όλη την περιουσία, 20 εκατομμύρια γουάν, δηλαδή περίπου 2,8 εκατομμύρια δολάρια, στις γάτες και τα σκυλιά της, ισχυριζόμενη ότι αυτά ήταν πάντα εκεί για εκείνη σε αντίθεση με τα τρία της παιδιά. Καλά, τώρα υπήρχαν τρία παιδιά, όπου ξέραν ότι η μάνα είχε 2,8 εκατομμύρια δολάρια εδώ για μια σύνταξη τρέχουν από πίσω και τους φροντίζουν. Η ευσέβεια είναι μεγάλη υπόθεση στην Κίνα και τα παιδιά που παραμολούν τους γονείς τους σε μεγάλη ηλικία τιμωρούνται και από τον νόμο, το ξέρετε. Ο νόμος για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων αναφέρει ότι τα ενήλικα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να παραμελούν ή να διαφορούν για τους ηλικιωμένους και θα πρέπει να επισκέπτονται τους γονείς τους συχνά, ακόμη και αν ζουν μακριά. Προσέξτε, πολλοί Κινέζοι πολίτες βέβαια ανησυχούν για τον αόριστα διατυπωμένο νόμο, αναρωτιούνται τι σημαίνει η επίσκεψη συχνά και πώς ακριβώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί.

και πότε μπήκε το πρώτο φανάρι στην Ελλάδα. Η αιτία για Μούντζες, η αιτία για Μπινελίκια, η αιτία για Γκρινιά, η αιτία να χαλάσεις την ηρεμία σου. Το φανάρι. Μέχρι το 1930 δεν ξέραμε τι θα πει φωτεινό σηματοδότης. Βέβαια μέχρι τότε δεν ξέραμε και τι θα πει αυτοκίνητο, η αλήθεια είναι, στην Ελλάδα. Το πρώτο φανάρι τοποθετήθηκε στην οδό Σταδίου και Πεσματζόγλου το καλοκαίρι του 1936. Ναι, αλήθεια παιδιά. Το 1936 τοποθετήθηκε το πρώτο φανάρι, το οποίο αγοράστηκε από τη Γερμανία για 70.000 δραχμές και λειτουργούσε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Με 70.000 δραχμές τότε έπαιρνες διαμέρισμα βέβαια, έτσι. Αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Σ' αγαπάω ναι» στο πρώτο ραδιόφωνο της Πάφου, στο Ράδιο Κόσμος 95.

0: σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πει.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
2: Στο μικρόφωνο Γιώργος Αξιάντε. Με την ανακήρυξη των 56 βουλευτών στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία της βουλευτικής αναμέτρησης. 27 βουλευτές, σχεδόν το 50%, εκλέγονται για πρώτη φορά. 11 εκ των εκλεγέντων είναι γυναίκες. Οι κατάτοπους έφοροι εκλογής ανακήρυξαν τους βουλευτές με αλφαβητική σειρά και κατά επαρχία από την πρώτη και την δεύτερη κατανομή των εδρών με βάση τους σταυρούς προτίμησης. Στη Νέα Βουλή, ο Δημοκρατικός Συναγερμός εξασφάλισε 17 έδρες, το ΑΚΕΛ Κοινωνική Συμμαχία 15, το ΕΛΑΜ και το Δημοκρατικό Κόμμα από 8 έδρες και το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία από 4. Αμέσως μετά την τελετή ανακήρυξης, οι αρχηγοί των 6 κομμάτων και συνδυασμών που εξασφαλίζουν έδρες στη Νέα Βουλή προέβησαν σε δηλώσεις. Σήμερα ανοίγει μια καθοριστική μάχη για τον τόπο και η Οδυσσή μπαίνει σε αυτή τη διαδρομή με ευθύνη, σοβαρότητα και καθαρές θέσεις, δήλωσε η πρόεδρος του Ανίτα Δημητρίου. Τόνισε ότι απέναντι στην τοξικότητα και το δικαστικό λόγο, οι πολίτες επέλεξαν τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την υφαλιότητα και τις πολιτικές που φέρνουν αποτελέσματα. Είπε επίσης ότι ο Οδυσσή προχωρεί με γνώση, συνεκτικό σχεδιασμό, πίστη στις δυνατότητες της πατρίδας και με πολιτικές που οικοδομούν συνενέσεις και δίνουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Η κυρία Δημητρίου επεσήμανε πως η ευθύνη είναι μεγάλη, αλλά ο Οδυσσή είναι έτοιμος να την αναλάβει με σκληρή δουλειά. Όσο ισχυρός πόρος της αντιπολίτευσης, το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να διεκδικεί για την κοινωνία, τους εργαζόμενους και τους απλούς ανθρώπους, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Στέφανος Στεφάνου. Θα συνεχίσουμε, είπε ο κύριος Στεφάνου, με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια υπευθυνότητα και μέσα στη Βουλή. Το ΑΚΕΛ, πρόσθεσε, είναι το ιστορικότερο κόμμα ο μαθουσάλας της πολιτικής ζωής του τόπου με 100 χρόνια. Το γεγονός ότι ένα κόμμα 100 χρόνων παραμένει ισχυρό ανεβάζει στροφές και δυνάμεις, επεσήμανε ο Στέφανος Στεφάνου, δείκνει ότι έχει ακόμη πολλά να δώσει στον τόπο και το λαό. Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρήστος Χρήστου ευχαρίστησε τα στελέχη του ΕΛΑΜ για το μακρύ προεκλογικό αγώνα και συνεχάρη τόσο τους 8 νέους βουλευτές του κόμματος του όσο και τους βουλευτές όλου του κοινοβουλίου. Ο κύριος Χρήστου είπε ότι δίνει ξανά την υπόσχεση στον κόσμο ότι από σήμερα αρχίζει να εργάζεται σκληρά για την επόμενη μέρα. Από σήμερα η δική μας δουλειά είναι να ασχοληθούμε μόνο με τα προβλήματα του κόσμου, να δώσουμε λύσεις και να κάνουμε μια καλύτερη χώρα για τον κόσμο μας, για τον τόπο μας και το μέλλον, δήλωσε η αναπληρώτρια πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Χριστιανά Ερωτοκρήτου. Εξέφρασε συγκίνηση, εκτίμηση και ευγνωμοσύνη, αλλά και μεγάλη ευθύνη για την δουλειά που περιμένει τους βουλευτές και όσα πρέπει να δοθούν πίσω στην κοινωνία. Η κυρία Ερωτοκρήτου τόνισε ότι τα ποσοστά του Δημοκρατικού Κόμματος είναι υπό τις περιστάσεις πολύ καλά, σημειώνοντας ότι η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα γίνει από τα συλλογικά όργανα του κόμματος. Μια καινούργια αρχή και ένα νέο πεδίο για την υλοποίηση των υποσχέσεων προς τους πολίτες σηματοδοτεί η επόμενη μέρα για το κίνημα ΑΛΜΑ, ανέφερε ο πρόεδρος του Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Ο κ. Μιχαηλίδης σημείωσε ότι οι προτεραιότητες του κινήματος είναι δύο: η προώθηση αλλαγών σε σχέση με τους θεσμούς και τον τρόπο λειτουργίας του κράτους, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το Κοινοβούλιο, καθώς και η εκπλήρωση των δεσμεύσεών του για διαφάνεια, κοινοφελή ορθολογισμό και προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ ξεκαθάρισε ότι δεν θα διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για συμμαχίες με άλλα κόμματα. Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Φιδίας Παναγιώτου επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς είναι πολύ καλό όπως το κόμμα διαθέτει έστω και ένα ευρωβουλευτή. Είναι ένα ξεκίνημα με 4 βουλευτές και ένα ευρωβουλευτή. Μια καλή αρχή. Με κανένα τρόπο, πρόσθεσε, δεν είναι αποτυχία ένα νέο κόμμα να μπει στη Βουλή. Είναι μια μικρή νίκη σημείωση, αλλά η Άμεση Δημοκρατία θα μπορούσε να τα πάει και καλύτερα.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Χαράλαμπος Πάζαρος, Νικολέτα Κωνσταντίνου, Βαλεντίνος Φακοντής, Χρήσανθος Σαββίδης και Δημήτρης Μπάρος είναι οι πέντε βουλευτές της επαρχίας Πάφου που εξελέγησαν στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, τις δύο έδρες του Δυσσή με βάση τον αριθμό των σταυρών προτίμησης πήραν ο Χαράλαμπος Πάζαρος και η Νικολέτα Κωνσταντίνου, την έδρα του Αγγέλ πήρε ο Βαλεντίνος Φακοντής, την έδρα του Δίκο ο Χρήσανθος Σαββίδης και την έδρα της Άμεσης Δημοκρατίας ο Δημήτρης Μπάρος. Η ΕΔΕΚ με ποσοστό 6,2% στην Πάφο απέτυχε να εισέλθει στη Βουλή αφού δεν εξασφάλισε το εκλογικό μέτρο Παγκύπρια. Ποσοστό 4,1% έλαβε το Άλμα στην Πάφο, 3,3% η Άμεση Δημοκρατία, 3,2% η Δημοκρατική Παράταξη, 2,8% η Κυνηγή, 1,3% το Βόλτ και 0,9% η Οικολόγη. Λόγω του εκλογικού συστήματος, η πέμπτη έδρα στην επαρχία Πάφου κατέληξε τελικά στο Δημήτρη Μπάρο και την Άμεση Δημοκρατία και όχι στο ΕΛΑΜ και τον αντιπρόεδρο του κινήματος Μιχάλη Μιχαήλ. Αρχικά, η Άμεση Δημοκρατία εξασφάλιζε έδρα στην Κερίνια, την έδρα ωστόσο κατέλαβε το Δίκο, το οποίο απόλυσε μία από τις δύο έδρες που φαίνονταν ότι κέρδιζε στη Λεμεσό. Η έδρα της Άμεσης Δημοκρατίας μεταφέρθηκε στην Πάφο και τον Δημήτρη Μπάρο και το ΕΛΑΜ λαμβάνει τρίτη έδρα στη Λευκοσία από τις δύο που λάμβανε αρχικά. Η πρώτη ελληνοκύπρια γυναίκα που εκλέγεται βουλευτή στην Πάφο, Νικολέτα Κωνσταντίνου, χαρακτήρισε εξαιρετικό το εκλογικό αποτέλεσμα του Δυσσή. Η κυρία Κωνσταντίνου απέδωσε την νίκη στο ποιοτικό ψηφοδέλτιο και την κινητοποίηση μελών και στελεχών του κόμματος, τους οποίους και ευχαρίστησε για την μάχη που έδωσαν. Μιλώντας στο ραδιοκόσμο, η κυρία Κωνσταντίνου αφιέρωσε την νίκη στον πατέρα της και διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί σκληρά για να προωθήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επαρχία μας. Ο Βαλεντίνος Φακοντής, που επανεξελέγει βουλευτής, χαρακτήρισε εντυπωσιακή την αύξηση των ποσοστών του Αγγέλ στην Πάφο, τονίζοντας ότι αυτό οφείλεται στον αγώνα όλων των συνυποψηφίων του, τους οποίους και ευχαρίστησε. Παρόν και στην επόμενη ημέρα της ΕΔΕΚ, δηλώνει ότι ως βουλευτής του κόμματος Ηλίας Μυριάνθους για το κατάντημα της ιστορικής ΕΔΕΚ, είπε ο κ. Μυριάνθους, υπάρχουν ευθύνες και αυτές αφορούν την προηγούμενη ηγεσία. Ο ίδιος δήλωσε στο ραδιοκόσμο έτοιμο να συμβάλλει στον αγώνα για ανασυγκρότηση του κόμματος. Ο πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΕΔΕΚ και υποψήφιος βουλευτής Βάσος Δημητρίου χαρακτήρισε καταστροφικό το εκλογικό αποτέλεσμα, για το οποίο είπε υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να αποδοθούν. Μιλώντας στο ραδιοκόσμος, ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι για τον ίδιο ο κύκλος στην πολιτική έκλεισε, όμως πρόσθεσε ως απλός στρατιώτης θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την αναγέννηση της ΕΔΕΚ. Το ΕΛΑΜ θα έχει αναβαθμισμένο ρόλο εντός και εκτός Βουλής, δήλωσε ο αντιπρόεδρος του κόμματος Μιχάλης Μιχαήλ, ο οποίος παρότι έλαβε περισσότερες από 1.600 σταυρούς προτίμησης και το ΕΛΑΜ ποσοστό 7,6%, ο ίδιος δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτή στην Πάφο. Ωστόσο, είπε, δεν είναι απογοητευμένος και θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε το ΕΛΑΜ να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ψηφοφόρων. Ολοκληρώνεται σήμερα η υποβολή υποψηφιωτήτων για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου Πάφου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στα πρόσωπα που εμφανίζονται να διεκδικούν την θέση, όσο και στις διεργασίες που εξελίσσονται εντός της Εκκλησίας της Κύπρου εν ώψη των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου. Εκτός λειτουργίας μέχρι τις 3 Ιουνίου θα παραμείνει το νεκροτομείο του νοσοκομείου Πάφου λόγω βλάβης στα ψυγεία συντήρησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, η αναστολή ισχύει έως και τις 3 Ιουνίου 2026 ή μέχρι να ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση της βλάβης. Άγνωστα πρόσωπα προχώρησαν σε κλοπή πρωτομής ήρωα από μνημείο στην περιοχή της Χισόνεργας, προκαλώντας αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της νύχτας αφαιρέθηκε η πρωτομή του ήρωα της ΕΟΚΑ Χρήστου Κέλλη από το μνημείο στο σημείο. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό το πρωί, όταν κάτοικοι διαπίστωσαν ότι η πρωτομή είχε εξαφανιστεί. Η αστυνομία Κύπρου έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγοντας στοιχεία από την περιοχή με στόχο την διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι αρχές διερευνούν τα κίνητρα πίσω από την πράξη, ενώ δεν αποκλείεται κανένα σενάριο προς το παρόν. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Βαρναβίδου Σταυρούλα, που βρίσκεται στην Νικολάου Νικολαίδη 62 100 μέτρα από το Λύκειο Κύκου προς τα δικαστήρια στην Πάφο, και Ρωτοκρήτου Άννα, που βρίσκεται στη Βασιλείο Στασιίκου κατάστημα 3 στο Προδρόμι στην πόλη Χρυσοχού.
3: Και τώρα ο καιρός.
4: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
2: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, τοπικά όμως θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ρεή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενής 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέρθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Με την ανακήρυξη των 56 βουλευτών στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία της βουλευτικής αναμέτρησης. 27 βουλευτές, σχεδόν το 50% εκλέγονται για πρώτη φορά. 11 εκ των εκλεγέντων είναι γυναίκες. Οι κατατόπους έφοροι εκλογής ανακήρυξαν τους βουλευτές με αλφαβητική σειρά και κατά επαρχία από την πρώτη και την δεύτερη κατανομή των ενδρών με βάση τους σταυρούς προτίμησης. Στη Νέα Βουλή, ο Δημοκρατικός Συναγερμός εξασφάλισε 17 έδρες, το ΑΚΕΛ Κοινωνική Συμμαχία 15 έδρες, το ΕΛΑΜ και το Δημοκρατικό Κόμμα από 8 έδρες και το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία από 4. Αμέσως μετά την τελετή ανακήρυξης, οι αρχηγοί των 6 κομμάτων και συνδυασμών που εξασφάλισαν έδρες στη Νέα Βουλή προέβησαν σε δηλώσεις. Σήμερα ανοίγει μια καθοριστική μάχη για τον τόπο και ο Δησί μπαίνει σε αυτή τη διαδρομή με ευθύνη, σοβαρότητα και καθαρές θέσεις, τόνισε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου. Η κυρία Δημητρίου επεσήμανε πως η ευθύνη είναι μεγάλη, αλλά ο Δησί είναι έτοιμος να την αναλάβει με σκληρή δουλειά. Ο ισχυρός πόλος της αντιπολίτευσης, το ΑΚΕΛ, θα συνεχίσει να διεκδικεί για την κοινωνία τους εργαζόμενους και τους απλούς ανθρώπους, δήλωσε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου. Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρήστος Χρήστου, ευχαρίστησε τα στελέχη του ΕΛΑΜ για τον μακρύ προεκλογικό αγώνα και συνεχάρει τόσο τους 8 νέους βουλευτές του κόμματός, τόσο και τους βουλευτές όλου του κοινοβουλίου. Από σήμερα η δική μας δουλειά είναι να ασχοληθούμε μόνο με τα προβλήματα του κόσμου, να δώσουμε λύσεις και να κάνουμε μια καλύτερη χώρα για τον κόσμο μας και τον τόπο μας και το μέλλον, δήλωσε η αναπληρώτρια πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Χριστιάνα Ερωτευτού. Μια καινούργια αρχή και ένα νέο πεδίο για την υλοποίηση των υποσχέσεων προς τους πολίτες σηματοδοτεί η επόμενη μέρα για το κίνημα ΑΛΜΑ, ανέφερε ο πρόεδρος του κόμματος Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Φιδίας Παναγιώτου επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς είναι πολύ καλό πως το κόμμα του διαθέτει έστω και έναν ευρωβουλευτή. Είναι ένα ξεκίνημα με 4 βουλευτές και έναν ευρωβουλευτή, μια καλή αρχή, όπως είπε. Με κανέναν τρόπο, πρόσθεσε, δεν είναι αποτυχία ένα νέο κόμμα να μπει στη Βουλή.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Χαράλαμπος Πάζαλος, Νικολέτα Κωνσταντίνου, Βαλαντίνος Φακοντής, Χρύσανθος Σαββίδης και Δημήτρης Μπάρος είναι οι 5 βουλευτές της επαρχίας που εξελέγησαν στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, τις 2 έδρες του Δησί με βάση τον αριθμό των σταυρών προτίμησης πήραν η Χαράλαμπος Πάζαλος με 4.609 ψήφους και η Νικολέτα Κωνσταντίνου με 3.608. Την έδρα του ΑΚΕΛ πήρε ο Βαλαντίνος Φακοντής με 3.943. Την έδρα του Δίκου κατέλαβε ο Χρύσανθος Σαββίδης με 4.778 σταυρούς και την έδρα της Άμεσης Δημοκρατίας ο Δημήτρης Μπάρος με 280 ψήφους. Η ΕΔΕΚ με ποσοστό 6,2% στην Πάφο απέτυχε να εισέλθει στη Βουλή αφού δεν εξασφάλισε το εκλογικό μέτρο Παγκύπρια. Ποσοστό 4,1 έλαβε το ΑΛΜΑ, στην Πάφο 3,3 η Άμεση Δημοκρατία, 3,2 η ΔΥΠΑ, 2,8 η Κυνηγή, 1,3 το ΒΟΛΤ και 0,9 η Οικολόγη. Λόγω του εκλογικού συστήματος, η 5η έδρα στην επαρχία Πάφου κατέληξε τελικά στον Δημήτρη Μπάρο και την Άμεση Δημοκρατία και έχει στο ΕΛΑΜ και τον αντιπρόεδρο του κινήματος Μιχάλη Μιχαήλ. Η πρώτη ελληνοκύπρια γυναίκα που εκλέγεται βουλευτή στην Πάφο, Νικολέτα Κωνσταντίνου, χαρακτήρισε εξαιρετικό το εκλογικό αποτέλεσμα του Δησί στην επαρχία μας. Η κυρία Κωνσταντίνου απέδωσε την νίκη στο ποιοτικό ψηφοδέλτιο και την κινητοποίηση μελών και στελεχών του κόμματος, τους οποίους και ευχαρίστησε για την μάχη που έδωσαν. Μιλώντας στο ραδιοκόσμο, η κυρία Κωνσταντίνου αφιέρωσε την νίκη στον πατέρα της και διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί σκληρά για να προωθεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επαρχία μας. Ο Βαλεντίνος Φακοντής, που επανεξελέγει βουλευτής, χαρακτήρισε εντυπωσιακή την αύξηση των ποσοστών του ΑΚΕΛ στην Πάφο, τονίζοντας ότι αυτό οφείλεται στον αγώνα όλων των συνυποψηφίων του, τους οποίους ευχαρίστησε. Παρόν και στην επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ, δηλώνει ο τέος βουλευτής του κόμματος Ηλίας Μυριάνθος για το κατάντημα της ιστορικής ΕΔΕΚ, είπε ο κ. Μυριάνθος: υπάρχουν ευθύνες και αυτές αφορούν την προηγούμενη ηγεσία. Ο ίδιος δήλωσε στο ραδιοκόσμο έτοιμος να συμβάλει στον αγώνα για ανασυγκρότηση του κόμματος. Ο πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΕΔΕΚ και υποψήφιος βουλευτής Βάσος Δημητρίου χαρακτήρισε καταστροφικό το εκλογικό αποτέλεσμα, για το οποίο είπε υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να αποδοθούν. Μιλώντας στο ραδιοκόσμο, ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι για τον ίδιο κύκλο στην πολιτική έκκληση, όμως πρόσθεσε ως απλός στρατιώτης θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την αναγέννηση της ΕΔΕΚ. Το ΕΛΑΜ θα έχει ένα βαθμισμένο ρόλο εντός και εκτός Βουλής, δήλωσε ο αντιπρόεδρος του κόμματος Μιχάλης Μιχαήλ, ο οποίος, παρότι έλαβε περισσότερους από 1.600 σταυρούς προτίμησης και το ΕΛΑΜ ποσοστό 7,6% στην Πάφο, ο ίδιος δεν κατάφερε τελικά να εκλεγεί βουλευτής. Ωστόσο, είπε, δεν είναι απογοητευμένος και θα συνεχίσει να εργάζεται στο ΕΛΑΜ να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ψηφοφόρων του. Ολοκληρώθηκε σήμερα η υποβολή υποψηφιότητων για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου της Πάφου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στα πρόσωπα που εμφανίζονται να διεκδικούν τη θέση, όσο και στις διεργασίες που εξελίσσονται εντός της Εκκλησίας της Κύπρου εν όψει των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου. Την υποψηφιότητά του κατέθεσε και ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης, ηγούμενος της Ιερής Μονής Σταυροπυριακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα. Επίσης έχουν καταθέσει το ενδιαφέρον τους ο Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος της Ιεράς Μονής Παναγίας Τροοδίτισσας και ο Γρηγόριος Ιωαννίδης, Αρχιμανδρίτης Πρωτοσύγκυλος της Μητρόπολης Τρεμιθούντος.

0: Άγνωστα πρόσωπα προχώρησαν σε κλοπή πρωτομής ώρα από μνημείο στην περιοχή της Κισόνεγκας, προκαλώντας αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της νύχτας αφαιρέθηκε η πρωτομή του έρωτου σε όκα Χρήστου Κέλλη από το μνημείο στο σημείο. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό το πρωί, όταν κάτοικοι διαπίστωσαν ότι η πρωτομή είχε εξαφανιστεί. Η αστυνομία Κύπρου έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας όλο το ενδεχόμενο και συλλέγοντας στοιχεία από την περιοχή με στόχο την διαλεύκανσή της. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Σταυρούλας Βαραναβίδου που βρίσκεται στην οδό Νικολάου Νικολαίδη και της Άννας Ερωτοκρίτου στη Βασιλέως Στασίκου στο προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, τοπικά όμως θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 11 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμορμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα παράλια και στους 14 στα υψηλότερα ορεινά. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας. Ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική μας παρέα. Στη ραδιοφωνική μας συνάντησή μου ο Ιορδάνης αγαπητός και νομίζω ότι επιστρέψαμε και αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε ένα κλίμα, σε μια διάθεση αφενός μεν πιο καλοκαιρινή, πιο ζεστή, από την άλλη δε σε μια κανονικότητα με τα εόρτια, η οποία μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς, αλλά είναι και απαραίτητη για την εποχή. Άλλωστε, κοντοζυγώνουν και οι καλοκαιρινές διακοπές. Νομίζω ότι το αναμένουμε και το αισθανόμαστε όλοι.

0: Γιορδάνης αγαπητός, και μια εκπομπή χωρίς δομή, χωρίς περιεχόμενο, δεν μπορεί να είναι μια καλή εκπομπή. Και επειδή μας η εκπομπή είναι καλή, όχι επειδή είναι δική μας, πάμε να δούμε τι θα ακολουθήσει σήμερα. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, ενώ τα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτειο, όλα αυτά τα καλά. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κρύο ανέκδοτο. Τώρα επιφυλάσσουμε για το πόσο καλό θα είναι. Και φυσικά πρόταση ταινίας ή σειράς λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Φυσικά θα ακούσεις εδώ πρώτος όλες τις ελληνικές επιτυχίες, όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, ακόμα και αν είναι λίγο παλαιότερες. Και φυσικά δικά σου αγαπημένα τραγούδια.
1: Τώρα που σε

Ιορδάνης αγαπητός, και το κάλεσμά μου για να τα λέμε και στα social media είναι γνωστό, κλασικό και μη εξαιρεταίο. Βρείτε το ραδιόφωνο, βρείτε και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, σε όλες τις πλατφόρμες των social media και ακολουθήστε μας. Μιλήστε μας, στείλτε μας τα μηνύματά σας. Μιλήστε ζητανικά, δεν υπάρχει σάλιο. Τραγούδια κλπ. Κλπ. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλετε. Λεφτά, ξέρετε τώρα. Εδώ για να βάλουμε βενζίνη, να έρθουμε στην εκπομπή, ματώσαμε σήμερα. Παναγία και Χριστέ μου.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε σήμερα ονομαστικές εορτές, έχουμε όμως πολλές επαιτίους. Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η ένδοξη 25 Μαΐου, όχι Μαρτίου, ημέρα της Αφρικής, ημέρα της πετσέτας, ημέρα της υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων, Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς και Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Καλό, δεν μπορώ να πω. Σαν σήμερα τώρα το 1932 κάνετε το ντεπούτο του και το διάσημο καρτούν της Disney, με συγχωρείτε, Dippy Donk, γνωστός ως Goofy.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που σε κάνουν να τις τραγουδάς παίζουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν μην τρέπεσαι, τραγούδα μαζί μας.

0: Ιορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που είπε.

Γιορτάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με παγερά ανέκδοτα. Γιατί δεν παίζουν κρυφτό τα βουνά? Είναι απλό ρε παιδιά, είναι απλό. Γιατί ξεχωρίζουν? Πώς θα παίξουν κρυφτό?

να σε δω, να... Τα social media στη ζωή μας είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για να βρισκόμαστε, για να επικοινωνούμε. Σας περιμένω λοιπόν σε TikTok, Instagram, Facebook. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, είτε μέσω του ραδιοφώνου, είτε μέσα από τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Μην διστάζετε, διαχειριστείτε τους τρόπους επικοινωνίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ελάτε να γίνουμε μια πολύ όμορφη διαδικτυακή και ραδιοφωνική παρέα ταυτόχρονα.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Θα προτείνω μια εξαιρετική ταινία τρόμου, το Χοκούμ, το οποίο είναι πραγματικά τρομακτικό. Το είδα, το λάτρεψα. Είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες και ατμοσφαιρικές ταινίες του φετινού box office. Συνδυάζει μυστήριο, υπαρξιακές αναζητήσεις και μια αισθητική που θυμίζει πραγματικά έναν ευρωπαϊκό art house κινηματογράφο. Πηγαίνετε να το δείτε και καλό είναι να μην το κάνετε μόνοι σας.

δεν θέλω να αρχίσετε τις αρνητικές σκέψεις. Ένα είναι το δεδομένο, ότι όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν. Και τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Δεν θέλω να μου στεναχωριέστε. Έχουμε ραντεβού και αύριο. Έτσι, έχουμε μπροστά μας άλλες 4 μέρες αυτήν την εβδομάδα. Δευτέρα, Παρασκευή είναι η εκπομπή. Τελειώσαμε τις Δευτέρες, μένουν άλλες 4. Καλά θα πάμε. Μην μου αγχώνεστε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Φιλιά πολλά.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το όνειρο θα είναι ξανά, ενώ λίγο πριν Άννα Βύση και Αιγαίο. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός και αμέσως μετά ο Ιορδάνης Αγαπητός με το εξάρτηση. Καλή μας διασκέδαση.

Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51 έρχονται αμέσως τώρα Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις, αλλά και ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση. Τα λέμε σε λίγο.

κυρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου μία επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν Πέγγι, Ζήνα και Άμινα για το Βασίλη. Έρχονται αμέσως τώρα ο Πάνος και Άμος με το Ξέρεις Πολλούς για την Άννα και αμέσως μετά η επιλογή του Νίκου, η Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες.

ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το «Φωτιά στη νύχτα», μια επιλογή της Μαρίας, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η ημέρα της Αφρικής και η ημέρα της πετσέτας. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

0: Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Πάνου, Γιώργος Κακοσέως ο καθρέφτης, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς για την Κατερίνα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις για τον Βασίλη, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Νίνο Θεός για τον Δημήτρη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Ηλίας Βρετός με το λάθος σου, μια επιλογή του Βαγγέλη, ενώ λίγο πριν η Ανδρομάχη με το σούσουρο για τη Σταυρούλα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, ο Dippy Dong, γνωστότερο ως Goofy. Σαν σήμερα το 1973, το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υποαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα, καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. Σαν σήμερα το 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. Σαν σήμερα το 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος, νικώντας στον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα η επιλογή του Κώστα, Νίκος Βέρτης, «Μου έλειψες πολύ». Αυτή...

Και κάπου εδώ ολοκλήρωσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Χαμένη είναι αυτή εκεί που ζήσαμε μαζί. Πως είμαι κακοτράχαλο το μάρι ριστραμένο. Πως τις γυναίκες με έναν τρόπο ύπουλο μισώ. Και ότι με αυτές να κοιμηθώ ποτέ μου δεν πηγαίνω. Ακόμα λένε πως τραβώ, χασίσει και κοκό. Πως κάποιο πάθος με κρατεί φρικτό και συγχαμένο. Και ολόκληρο έχω το κορμί με ζωγραφιές χρές. Συγχαμερά παράξενες, βαθιά στιγματισμένο. Ακόμα λένε πράγματα φρικτά πάρα πολύ. Που είναι όμως ψέματα χοντρά και κατασκευασμένα. Και αυτό που εστίχησε σε με πληγές θανατερές. Κανείς δεν το μάθε, γιατί δεν το πα σε κανένα. Μα απόψε τώρα που έπεσε η τροπική βραδιά και φεύγουν προς τα δυτικά των μαραμπούντα σμήνη. Κάτι με σπρώχνει επίμονα να γράψω στο χαρτί. Εκείνο που παντοτινή κρυφή πληγή μου εγίνει.

0: Μα βασανιστικά το σώμα μου παιδεύει.
1: Λένε για μένα είναι αυτή εκεί που κάμαμε μαζί. Πως χρόνια τώρα με γυναίκα εγώ δεν έχω πέσει. Πως είμαι παλιωτόμαρο και πως τραβώ κουκό. Μα αν ήξεραν οι δύστιχοι θα μ' είχαν συγχωρέσει. Το χέρι τρέμει ο πυρετός, ξεχάστηκα πολύ. Ασάλευτο ένα μαραμπού στην όχθη να κοιτάζω. Κι έτσι καθώς επίμονα και εκείνο με κοιτά. Νομίζω πως στη μοναξιά και στη βλακεία του μοιάζω.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
8: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Radio Cosmos FM, ο ήχος της πόλης.
1: The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
2: Μαχαίρι στην καρδιά ήσουνα εσύ, εσύ που ήσουν όλη μου η ζωή.
3: Είμαι Ναυσικά και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Μαχαίρι στην καρδιά» στο Κόσμος.
2: Μαχαίρι.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στήρα.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης. Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.